Rock Radio Thessaloniki.

0: Rock Radio Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 4 στο Rock Radio Mikkel στους 104,7.

0: Θεσσαλονίκη.
1: 104.7 Rock Radio Mikel Θεσσαλονίκη.

0: Radio's Top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
2: Keep your head up towards the sun. Around,
0: number 1.
1: Reeves Stimson, Too Late.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πειλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά /βαρύτιμος.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
6: No. 104.7.

0: Θεσσαλονίκη.
1: One O 4.7 Rock Radio Mikel Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, Έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310 474 074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
10: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

Καλημέρα, καλημέρα μούρλες μου αγαπημένες. Ωραία, τι ωραία δροσίτσα είναι αυτή. Πάμε να ξεκινήσουμε παρέα τη 12η του Ιούνιου, Παρασκευάρα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 104 και 7 στα FM Rock Radio Mikkel Morning Madness μέχρι τις 9, ήδη στα 7 λεπτά και μετά τις 7.

έτσι με το μεγάλο γεγονός σήμερα να είναι τι άλλο ρε εσείς. Η γιορτή του ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ 2026, επιτέλους! Τι να σας κάνω, εγώ παρακολουθώ πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής Φέη Δημητριάδου. Και αλήθεια είναι ότι το περίμενα ρε φίλε το Μουντιάλ πιο πολύ και από το μετρό. Το μετρό που είναι να ανοίξει, πότε θα ανοίξει, άνοιξε αυτό, γιατί πάλι δύσκολα είμαστε. Τουλάχιστον δεν έχει πολύ ζέστη όπως είπα. Έχει βγάλει μια ωραία δροσούλα. Κάτι όμορφα ανεμούδια σου κάνουν παρέα έτσι. Σου γαργαλάνε το πρόσωπο ρε παιδί μου. Ανεμίζουν το μαλλί. Πίνεις το καφεδάκι σου. Ακούς τις μουσικές σου. Τσούκου τσούκου θα φτάσεις και στη δουλειά.

οι οποίοι μαζί με τους Cure μάλιστα παρέδωσαν πραγματικά μαθήματα ιστορίας και σκηνικής παρουσίας. Στο Primavera Sound, στο Ισπανικό αυτό φεστιβάλ, και φυσικά έστειλαν το καλύτερο μήνυμα για τις επερχόμενες και πολύ αναμενόμενες εμφανίσεις τους στην Αθήνα, Release Athens και Eject Festival. Τι έχει να γίνει? Πρώτη φορά έρχονται οι Gorillaz στην Ελλάδα.

είπαμε γιορτή σήμερα, αλλά γιορτή και σε διάφορα. Καλώς τους, καλώς τους. Καλημέρα, μαφιάρα μου. Άρε, τι ωραίες ντάγκλες ρίχνουν και τα παιδιά. Καλημέρα στην Ελού μας. Καλημέρα στο Ρεόκαστρο. Καλά, αν φυσάει εδώ, σκέψου τι γίνεται εκεί πέρα. Έλα ρε φιλτράκι, αποκλείεται. Γιατί τόσο νωρίς? Κάπου εσύ πηγαίνεις τώρα, την κάνεις. Ταξιδιάρα ψυχή. Καλή σου μέρα κοριτσάρα μου. Εκεί στο αυτοκίνητο. Άνοιξε παράθυρα, δυνάμωσε την ένταση. Να φυσήξει και το αεράκι. Γιατί πλάκα πλάκα, τι είμαστε, 22, άντε 23, θα δώσω κάτι παραπάνω. Βαθμοί εδώ στο κέντρο της πόλης. Έτσι ξεκινάμε σήμερα. Σχεδόν κρύο σου λέει στο Ρεόκαστρο. Καλησκευαστείτε. Εννοείται. Άρε φίλτρο. Αρχικά, όπως είπα, σε κατάλαβα. Την κάνεις. Εκδρομούλα πηγαίνεις. Αλλιώς είχαμε ξυπνήσει τόσο νωρίς. Και θα πάει και η Cure και η Gorillaz. Αυτά είναι. Τώρα όπου να είναι, 25 του μήνα δεν είναι η Gorillaz.

Καιρό έχουμε να το ακούσουμε. Άλλη κομματάρα, τι σας έχω κάνει σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει και αποτέφρωση. Άκου τώρα, τι λέμε, Θεέ μου. Εκδρομούλα είναι. Ας και χθες έμαθα κι εγώ κάτι κακά μαντάτα. Δεν πειράζει. Anyways, κι εγώ χαίρομαι. Radiohead, Karma Police. Ναι ρε φίλε, εσύ κάνεις εκδρομή, ο άλλος έχει κάνει ολόκληρο ταξίδι. Είμαι μουρλή, το ξέρουμε.

Δυνατός έφτασε και ο Σιξπάκος, ο αγαπημένος. Πώς πήγε, ε? Νικήσαμε. Καλημέρα αγαπημένα μου, καλή Παρασκευάρα. Όπου φίλε, ένα βράδυ βγαίνω έξω, δύο μέρες χρειάζομαι για να συνέλθω μετά. Δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό, ε Γιάννη μου, τι αυτό με την ηλικία, κάτι δεν, κάτι έχει χαλάσει, κάτι δεν πάει καλά.

ευτυχώς που μου έστειλε ο Τζότζος, ρε παιδί μου, εχθές, ότι εντάξει, το φτιάξαμε το κλιματιστικό. Γιατί εχθές ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και του λέω, ναι ρε φίλε, αλλά σήμερα δεν χρειάζεται. Σε τέτοια φάση είμαι μέσα στο στούντιο. Ανοιχτό παραθύρι. Περιμένω τις καντάδες από κάτω. Άρε φιλιό, πού είσαι ρε αγάπη μου? Πού είναι εκείνα τα χρόνια? Περνούσες από κάτω και μου έκανες καντάδες. Και φυσάει τόσο καλά. Κρύο το καφεδάκι. Everybody cool, this is Robbery.

0: sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
1: Έλα, ξέρουμε που πηγαίνει το συγκεκριμένο Γιάννη. Του έκλεισα, παιδιά, το τηλέφωνο για να το ακούσει. Μόνο αυτό σας λέω. Καλώς το βαράκι μας. Έλα, Sunshines.
0: Too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy.
1: Ρε μαφιάρα, το συγκεκριμένο τραγούδι μου θυμίζει. Το είχα βάλει στον Άραμι σε ένα βίντεο που είχα κάνει, γιατί όντως ήταν και είναι πολύ σεξι. Θες και εσύ, φιλτράκι μου, τέτοια.

0: Erika Medrupisce. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Πολύ σωστά τα λέει ο Φρέντε.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Α, εδώ να δεις τώρα. Να χορέψετε και να περάσετε και καλά.
1: Do you like some?
2: Dig.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια. Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Queen of Peace. Ένα τραγούδι που εγώ, παιδιά, θα το άκουγα και για τραγούδι του Μουντιάλ, πραγματικά. Έτσι, έχει αυτό το ανεβαστικό και το λίγο... Πάμε για την νίκη, ρε παιδί μου. Όχι. Ή τώρα που σας το έβαλα έτσι λίγο στο μυαλό, θα μπορούσε. Καλημερούδια. Rock Radio Mikkel στους 104.7. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Με Morning Madness συνεχίζουμε. Αγαπημένη η Φλόρα και Florence and the Machine. Θυμόμαστε με τη Φιλιώδη, την είδαμε live. Και εγώ δύο φορές που την... που την έχω δει και τις δύο φορές, φιλιό μου, ήταν πραγματικά αυτό που είπες και εσύ, μαγική επάνω στη σκηνή. Έχει αυτό το αέρινο το στυλ, φωνάρα. Και στα live πολλές φορές ακούγεται ακόμη καλύτερα, ρε παιδιά, εντάξει. Και στα live πολλές φορές ακούγεται ακόμη καλύτερα, ρε παιδιά, εντάξει.

Καλή σου μέρα, Ελευθερία. Καλώς τους, άντε σιγά σιγά. Πώς πάει έξω, όσοι είστε στους δρόμοι. Να μην ρωτάω καλύτερα,

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Έλα ρε φίλιο, τι είπες τώρα ρε φίλιο. Φίλιο. Με συγκινείς πανά θεμάζε. Μια φορά στο δώσω με πετυχαίνεις επειδή είμαι νωρίς, καταλαβαίνω. Ή αυτή είναι η γνωστή δικαιολογία. So nervous, αλλά να. Είμαστε αρκετά πιπινάτοι, αλλά όχι και τόσο μανδάμ. Δεν τους πέτυχα. Τους πέτυχα στα τελειώματα. Έχω ιδέα δηλαδή. Αλλά θα ήθελα να είχα μεγαλώσει κάπως έτσι. Κι εγώ. Κι εγώ ρε αγάπη. QU is in the news.

Η Βασίλισσα του Λουκάνικου, παιδιά. Είναι μια παραγωγός στην Βαυαρία εκεί πέρα, η οποία έφτιαξε ποδοσφαιριστές από κρέας τύπου Λουκάνικα για να γιορτάσει το Μουντιάλ. Όπως μπορεί ο καθένας.

0: Έχει δημιουργήσει από λουκάνικο μια φιγούρα ποδοσφαιριστή. Και πώς είναι στα δικά μας τα σουβλάκια, το έχει έτσι τσιμπήσει εκεί πάνω μπροστά με ένα μικρό στρογγυλό λουκανικάκι που είναι σαν να είναι η ποδοσφαιρική μπάλα. Και ξέρετε, όλα αυτά δίνουν και παίρνουν, πουλάνε αρκετά. Ό,τι έχει να κάνει με τέτοιες εκδηλώσεις, εννοείται, έχουν πέρασει. Radio's top 10. Top 10.
1: On 104.7, number 10. Lou Gramm, Young Love. Young love don't last forever. Number 9. The Rumblin', The Fallin'. I'll change my way, you know what I've fallen. Number 8. Emma Rosa, Good Enough. Number 7. The Rolling Stones, In the Stars. It's in the stars, it's nothing scary. Number 6. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. I never should have let you go. Number 5. Generation Radio, The Melody. Number 4. Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool. I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying. Number 3. Skindred, Can I Get A... Number 2. Intelligent Music Project, No Flame, No Gain. Keep your head up towards the sun. Number 1. Reeves Stimson, Too Late.
2: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

Έτσι σου λέει Intelligent Music Project. Music είπα. Πώς το ακούτε? Εγώ καλά. Music. Πού είσαι ρε παιδί? Από τη θέση νούμερο 2 λοιπόν για αυτήν την εβδομάδα. No flame, no game. Εδώ στα 10 δημοφιλέστερα δηλαδή του Rock Radio. Imagine this, no heaven. Μια εκτέλεση που αγαπώ πάρα πολύ και έχετε αγαπήσει και εσείς. Μέσα από το Morning Madness. Η υπέροχη Cindy Blackman μαζί φυσικά με τον σύντροφό της, τον Σαντάνα. Above us only sky. Σε ένα τραγούδι που νομίζω ότι δεν χρειάζεται συστάσεις, έτσι.

Άρε, τι ωραία. Μου στέλνει ρε παιδιά η Φιλιό ένα βίντεο έτσι. Είναι ο δικός προς... Κάτσε, πού είναι το Στερεά Ελλάδα. Πηγαίνει προς τα εκεί και έχει μπροστά της τον Όλυμπο χιονισμένο. Δεν έχει και κινησούλα, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, στα 6 δευτερόλεπτα που μου έστειλες ρε μπρο. Αλλά είναι... το ζηλεύω, πραγματικά. Όχι το χιονισμένο τον Όλυμπο, την όλη φάση, την κατάσταση. Καλημέρα Θιβάρα μου, καλώς την. Καλημέρα και στο ποτού μας σηκώθηκα, λέει. Δεν ήθελα όμως. Εγώ εδώ προσπαθώ λίγο.

καλημερίσω στην παρέα. Την αρρώστια μας, ρε εσύ. Μάλλον κάτι άλλο πρέπει να σου δώσω. Δεν γίνεται πάλι Παρασκευή, πάλι ρε πω. Τι παιχνίδι έχεις παίξει εκεί πέρα τώρα. Τι τους έχεις κάνει, δεν ξέρω. Πολλά respect. Χαίρε, λέει, οι ρεπατζίδες σε χαιρετούν. Άκου τώρα. Προκλητικός όμως. Θανάση μου αγαπημένε. Κοιμήσου ρε. Μου λέει και το ποτού, συγγνώμη. Χακούνα ματάτα. Της λέω, κοίτα να δεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Χακούνα μα fuck it. Έτσι θα το πάμε σήμερα. Και ούτε που το καταλάβαμε, αλλά έφτασε η ώρα από ό,τι βλέπω. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος του Morning Madness. Μέχρι τις 8 θα μας πάνε η Top

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Καλημέρα γλύκες μου. Life is crazy. Όλοι το μαθαίνουμε σιγά σιγά αυτό. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Rock Radio Mikkels στους 104.7.

Επιστρέψαμε στις μουσικές μας. Δεύτερο μέρος του Morning Madness. Και για να δω, στα 8 λεπτά και μετά τις 8, πρωινό Παρασκευάρας, 12 του Ιούνιου. Δεν έχουμε πει τίποτα για αυτή τη μέρα πέραν από το πιο σημαντικό, πιστεύω, για το Μουντιάλ. Τέτοιοι είμαστε. Καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα και ήρθατε στο παρεάκι μας. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Γιάννη μου. Εκεί στα ΚΤΕΛ, πιστεύω. Εκτός αν ρεπάρεις κι εσύ σήμερα και το έχετε κάνει. Εδώ πέρα συμμορία. Οι ρεπατζίδες της Παρασκευής. Που εμείς οι υπόλοιποι, εντάξει, πολύ απλά σας στέλνουμε τα respectια μας.

Εδώ γίνεται ο κακός χαμούλης με ένα από τα πιο διάσημα hits των The Who, έτσι, Won't Get Fooled Again. Κάπου στις αρχές δεκαετίας του 70, που τότε ήταν πρωτοποριακός ο ήχος του synthesizer, έτσι. Και φυσικά με έντονη πολιτική θεματολογία μέσα, ένα τραγούδι που από και να το πιάσεις

Το τραγουδάμε μεν, από την άλλη πράξη δεν γίνεται, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια. Πάντα κάπου φτάνουμε, έτσι, που μας την έχουν κάνει, ρε παιδί. Αλλά είναι κομμάτος.

Και μια που το ακούμε και αναφέραμε λίγα λόγια για προηγουμένως, να πούμε, να εγώ να υπενθυμίσω ότι σήμερα στις 12.30 και ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κύριου Τασούλα, Α, μπράβο. Γιατί πολλοί νομίζω ότι δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρουμε, να βάλω ένα πρώτο πληθυντικό να είμαι κι εγώ μέσα. Είναι ότι το ξεχνάς. Το ξεχνάς. Έτσι, σιξπάκο μου. Και παρουσία φυσικά και του Πρωθυπουργού. Τι έχουμε? Έχουμε την ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Θέλω μία υπενθύμηση, ένα εντάξει.

0: Οπ, κάτσε ρε εσείς, ξεχάστηκα. Έλα λίγο να ρίξουμε και τη ματιά μας στο δελτίο καιρού για σήμερα, που ξεκίνησε έτσι δροσερά από όπως είπαμε. Να δούμε πώς θα το πάμε. Γιατί αν δεν κάνω λάθος θα περιμένουμε και βροχούλες σήμερα. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, λίγα λεπτάκια από το σύνορο των Ευζωνών. Σύμφωνα φυσικά με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, να το όπως σας τα είπα, μεταβολή του καιρού σου λέει προβλέπεται σήμερα σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες διαβάζω εδώ, που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους. Μέσα σε παρένθεση είναι τα γνωστά μπουρίνια. Θα υπάρχει και μεγάλη συχνότητα για ερευνών. Καλή, τι θα γίνει? Η θερμοκρασία εννοείται θα σημειώσει πτώση. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει 26 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ ήμασταν τις προηγούμενες ημέρες γύρω στους 3 με 4 βαθμούς πιο ψηλά, έτσι. Για τη Θεσσαλονίκη μας σήμερα περιμένουμε βροχούλα από το μεσημεράκι και μετά. Κατά διαστήματα σου λέει θα είναι και ισχυρές οι βροχές. Ήφεση το φαινόμενο περιμένουμε από το βράδυ. Η θερμοκρασία μας στο κέντρο της πόλης, εκεί που το μεσημεράκι θα πιάσει τα top, δηλαδή πάνω από τους 26 δεν μπορεί. Στην Αττική μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου και εκεί πέρα. Αρρώστια μου αγαπημένη, σιξπάγκο μου αγαπημένη, θα σημειωθούν και εκεί τοπικές βροχές και καταιγιδούλες. Ο ένας ρεπάρει, ο άλλος όπως και να έχει, μες στην καταιγίδα είναι η ζωή του. Προβλήματα δεν έχετε. Άντε τώρα.
1: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Αχ, στην Ήπεθρο, στο χωριό Country House από τους Blair. Εδώ στο Morning Madness Rock Radio, Μικέλς 104.7. Και αντί να μιλάμε για πρωινά, οι περισσότεροι για μεσημεριανό βραδινά μου μιλάτε. Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Έτσι δεν λένε ότι το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας? Ωστόσο τελικά ίσως είναι το πιο παραμελημένο. Ή παρεξηγημένο, ξέρω εγώ. Εδώ κάτι γλαρόσουπες τα φάμε με το σιξπάκο λόγω της ημέρας. Από την άλλη τα νούντλς του πέσανε βαριά, δηλαδή τι να σε κάνω, εσύ δεν είσαι για τίποτα. Η μαφιάρα μου λέει άμα προλάβουμε τρώμε το πρωί, δηλαδή ξύπνω λίγο νωρίτερα. Πήγαινε λίγο αργότερα στη δουλειά. Πες, ήθελα να φάω πρωινό. Θα αργήσω. Τζορτζίνο μου, αγαπημένε, καλώς τον, καλημέρα, καλημέρα. Αυτό για πρωινό. Εγώ χτύπησα, σου λέει, δύο φέτες πολυσπόρια. Τι είναι αυτό, καλέ? Πολυσπορό. Με βιτάμ και μαρμελάδα. Μες στη διαφήμιση είσαι. Δεν μπορώ να σε διαβάσω. Είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας, λέει ο Τζορτζίνο, αν φας πατσά μετά από μπουζούκια του. Δεν μπορώ. Και μόνο που το ξεστόμισα. Ψωμί πολύ σπορο, το έχω. Ωραίο πρωινό. Όχι ο πατσάς. Έλεος, παιδιά. Δώσουμε στο σιξπάκο να φάει πρωί-πρωί πατσά, παιδιά. Εδώ νούντλς έφαγε το βράδυ και του ήρθανε βαριά, δηλαδή. Αυτά έχουν να κάνουν με τα μυρωδικά τους και τα... κατά πάσα πιθανότητα

Ενώ περίπου 10 χρόνια, ούτε καν 9 χρόνια αργότερα, μετά από τότε, είχαμε άλλη μια εθνική πρωτιά, την οποία λίγοι τη γνωρίζετε. Η φέτα, το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια κιόλας αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης.

γυναίκα. Ο Σιξπάκος ρωτάει γενικά για το παντζαδάκι, ψηλό ή χοντρό. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά, δεν με ενδιαφέρει και δεν θα ήθελα να μάθω πρωί-πρωί. Και ο Τζορτζίνο επιμένει, γενικά μία σούπα το πρωί είναι καλό σου. Πού? Τι κάνουμε, τι λέμε? Μετά μου λέτε για τα νούντλς των άλλων. Ενώ εμείς αυτά που τρώμε,

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

Εδώ είναι. Η μαγεία, έτσι, σε αυτά τα συγκλονιστικά φωνητικά. Απίστευτε. Αυτή η έκδοση είναι μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος. Sisters of Mercy, Temple of Love. Έτσι ξεκινήσαμε τελευταίο ημεωράκι του Morning Madness για αυτήν την εβδομάδα. Καλημέρα Παρασκευάρα. Καλημέρα σε όλες τις μούρλες εκεί έξω. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 104.7 Rock Radio Mikkel. Ναι, μεν λίγο έτσι η σκοτεινή ατμόσφαιρα, αλλά ο ρυθμός είναι ξεσηκωτικός. Φέη Δημητριάδου πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 9 το μπλα μας θα τελειώσει όπου να είναι. Οι μουσικάρες όμως θα κρατήσουν όντως μέχρι τις 9. Θα τις έχω επιμεληθεί, μην αγωνίστε. Πω. Ξέρετε ότι υπήρχε και μια εξαιρετικά σπάνια πρόμο έκδοση αυτού του τραγουδιού που προσπάθησε ο Φρόνα να τραγουδήσει μέρος των στίχων στα γαλλικά για να το προωθήσει ως σίγκλ στην γαλλική αγορά. Αλλά επειδή έχει βαριά προφορά, είχε σαν αποτέλεσμα να μην το καταλαβαίνουν. Δηλαδή ήταν ψηλό ακαταλαβίστικο το συγκεκριμένο σίγγλ και η έκδοση αποσύρθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό σήμερα έχει και συλλεκτικό νόημα περισσότερο. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και τις καλημέρες μου φυσικά στον Πανούλη μας. Εδώ που μας κρατάει η συντεροφιά. Νυχτερινός θα είπες. Εδώ που μας κρατάει η συντεροφιά. Νυχτερινός θα είπες. Μην νομίζετε.

Μέχρι και αυτός έφυγε. Την έκανε. Garden Angel. Ένα τραγούδι που μπορεί να κρατάει 8 λεπτά και κάτι και δεν το βαριέσαι ρε φίλε, ίσα ίσα. Συνέχεια δίνει.

Εγώ, όπως ξέρετε, θα δώσω μουσικές μέχρι τις 9, ωστόσο έφτασε η ώρα μου και πρέπει να την κάνω. Ήταν και μεγάλο το τραγούδι, δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να πάω να ανοίξω, ρε φίλε. Ευαργέσαι. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, να ξυπνήσατε και εσείς όμορφα. Και τώρα καλά να είμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας. Για την Τρίτη, παιδιά, τη Δευτέρα έχω μία υποχρέωση που δεν γίνεται. Δεν μπορώ, δεν θα με αφήσει. Τι να κάνω. Έχουμε μπλέξει με χίλια δυο πράγματα. Είναι αυτό που λένε που κουβαλάς τα δυο καρπούζια κάτω από μία μασχάλη, κάπως έτσι το λένε, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αυτό. Αφού σε χαλάει ρε φίλ, τι το κάνεις. Κι όμως κι όμως. Είσαι μπούφος, εγώ δηλαδή. Anyways, τριτούλα πουρνόπουρνο θα τα πούμε. Γύρω στις 7. Πού αλλού, εδώ, στους 104 και 7. Να ευχηθώ σε όλους ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δεύτερο. Καλά, την Δευτέρα, άστε να δείξετε την πειράση, άστε να λίγο απ' έξω. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Και φυσικά να μην ξεχνάτε. Καλή μας τύχη, μάγκες, εις το επανειδήμιο.

0: ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
14: Τι εκεί.
13: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλη Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better stop thinking. Stop thinking.
10: Rock Radio.
9: Stop thinking.
10: Thessaloniki.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio 104.

Καλημέρα λοιπόν σε όλη την παρέα του Rock Radio 104,7. Μικέλ Rock Brands, ξεκινάμε σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Tears for Fears ακούσαμε, John Waite ακούσουμε τώρα, Missing You. Δημήτρης Βακάρος πίσω από το μικρόφωνο του Rock Radio 104,7. Μικέλ, τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από τα καταστήματα Μικέλ σε όλο τον κόσμο.

Θερμοκρασία λίγο πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης και την υγρασία στο 58% βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Τηλεφωνάκια στο 2310 25 147 και μηνυματάκια στο Facebook και στο Instagram. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Aerosmith, Love in an Elevator.

το Closer to the Sun. Closer, εμείς είμαστε και to the Sun εδώ στην Ελλάδα, αλλά όσο περνάει και ο καιρός είμαστε closer ο καθένας στις δικές του διακοπές, στη δικιά του περίοδο της ξεκούρασης. Εμείς οι φοιτητές έχουμε εξεταστική, κάποιοι περιμένουν τις άδειές τους, τα σχολεία σιγά σιγά κλείνουν. Αν δεν κλείσανε, το έχω χάσει και την μπάλα εγώ τώρα 4 χρόνια εκτός σχολείου. Πάμε να ακούσουμε τους Intelligent Music Project, οι οποίοι ανέβηκαν μία θέση από την προηγούμενη εβδομάδα, είναι στη θέση νούμερο 2. Όλα αυτά φυσικά ξέρετε πως το Rock Radio Top 10 το ακούτε κάθε Πέμπτη μετά τις 10. Το ακούσατε χθες, είδαμε οι Skindred πέσανε από την κορυφή.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Harry Styles ήρθε η εποχή που γεμίζει τα στάδια και αυτό στην Ευρώπη. Για το τρίτο του solo album, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το American Girls. Πάμε τώρα στον Tame Impala και αυτός γεμίζει στάδια στην Ευρώπη. Από το 2015 και το album Currents, The Less I Know The Better.

Αυτή ήταν η Σουέντ με το Beautiful Ones, το οποίο κυκλοφόρησε το 1996 από το άλμπουμ Coming Up, έφτασε στο UK Top 10 και έμεινε στην ιστορία από τότε και στο εξής ως ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια των 90s στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε Tom's Diner από DNA, Susan Vega, το τραγούδι της Susan Vega, το οποίο ήταν το πρώτο κομμάτι το οποίο έφτιαξε το MP3. Είναι η μητέρα του MP3, ας το πούμε έτσι, η Susan Vega, και το Tom's Diner αναφέρεται σε ένα ελληνικό εστιατόριο. Ναι, παρακαλώ, αναφέρεται σε ένα ελληνικό εστιατόριο. Οι DNA κάνανε το cover του Tom's Diner. Η εταιρεία πήγε να τους κάνει μήνυση, η εταιρεία που είχε τα δικαιώματα της Susan Vega. Αλλά εν τέλει όλα καλά. Όλα καλά, και γι' αυτό εμείς τώρα το ακούμε στο Rock Radio 104,7. Μίκελ Δημήτρης Βακάρος και Rock Brands εδώ μέχρι και τη μία.

0: Radio's Top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A... Can I Get A...
0: Can I Get A... Can I Get A... Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
2: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeves Stimson, Too Late.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

τον φίλο και ακροατή που μας το ζήτησε. Ακούτε Ροκρίτη 104,7, Μικέλ Ροκ Μπραντς και Δημήτρης Βακάρος. Πάμε σε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που ήταν στη φετινή Eurovision. Εκπροσώπησε τη Ρουμανία η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου με το Choke Me.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better.

0: For Life και κάπως έτσι επιστρέφουμε από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Βασικά από το δεύτερο, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα όμως για σήμερα, τελειώσαμε με την πρώτη ώρα. 12 και 10 χτυπάνε τα κορναρίσματα, Rock Radio 104,7 Μικέλ. Φύγαμε για Τζακ Σαβορέτη και κάτι από τα πλέον κλασικά του, από τις πρώτες του επιτυχίες, είναι το Candlelight.
1: This is Jack Savoretti and you're listening to Rock Radio 104.7.

Iggy Pop, Last for Life τώρα. Εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ. Είναι το Rock Branch. Πάμε να δούμε το δελτίο καιρού για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός σήμερα αναφέρεται πως θα έχει νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευρωπαϊκών.

Όλα αυτά εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ είναι το Rock Brunch και πάει μέχρι και τη μία. Δημήτρης Βακάρος πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Day και επιστρέφουμε κάπως έτσι για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και πάμε πίσω στο 2015, όπου ο Dave Grohl πέφτει από τη σκηνή και σπάει το πόδι του, ο τραγουδιστής των Foo Fighters, σε ένα show στο Göteborg στη Σουηδία. Πήγε εκεί στο νοσοκομείο μετά το τέλος φυσικά του show, και ενώ κάποιος του κρατούσε το πόδι μέχρι να πάει στο νοσοκομείο. Ναι, καλά ακούσατε, ενώ εν τέλει η εγχείρησή του έγινε στη Washington 4 Ιουλίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς τους Foo Fighters στο My Hero και να σας πω μετά το τέλος του τραγουδιού κάπως έτσι μια μικρή ιστορία για το πώς γράφτηκε το τραγούδι.

Foo Fighters στο My Hero. Πολλοί πίστευαν ότι έχει γραφτεί για τον Kurt Cobain, τον οποίο θαύμαζε πολύ ο Dave Grohl, όμως ο ίδιος είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι το τραγούδι είναι αφιερωμένο στους συνηθισμένους ανθρώπους ήρωες και όχι σε κάποιο συγκεκριμένο διάσημο πρόσωπο. Εμείς θα ακούσουμε όμως τώρα τον Kurt Cobain στο Come As You Are, τον Nirvana.

το AM Gold. Σας είπα, είμαστε όμως εμείς στα FM, είμαστε φαν των FM. Λοιπόν, χθες είχαμε την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Γι' αυτό Robbie Williams και Rob DJ, ο Robbie Williams, αν θυμάστε, το 2018 γεννήξε

Βοσνία στις 10 και στις 4 Αμερική κόντρα στην Παραγουάη. Πολλοί λένε ότι μπορεί να μπει το ICE να αρχίσει να κυνηγάει τους παίκτες της Παραγουάη. Ελπίζουμε να μην δούμε τέτοιες σκηνές, αλλά να δούμε πολλά κολλάκια. Χθες είδαμε κάποια κολλάκια η Κορέα, η Νότια Κορέα, χώρα του Σον, κοντραρίστηκε με την Τσεχία, κέρδισε 2-1. Το Μεξικό, το οποίο είναι έτσι μια χώρα οικοδεσπότρια, μια από τις τρεις, κέρδισε με 2-0 την Νότια Αφρική με 3 κόκκινες κάρτες στο μάτς. Καλά ξεκινήσαμε. Και έναν διαιτητή Robocop με κάμερα πάνω, σαν να φοράει ολόκληρο έτσι game set. Έτσι είμαι κάπως με τα ακουστικά αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Λοιπόν, ακούμε το Rock DJ

Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Παρασκευή σήμερα. Έτοιμοι είμαστε όλοι για το Σαββατοκύριακο. Μία με τρεις θα συναντήσετε μετά από εμένα το Σωτήρι Βακάρο στο Double Trouble. 3 με 5 Στέργιος Παπαχατζόπουλος. 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου. 7 με 9 εδώ Θωμάς Σταματόπουλος. 9-11 τα Night Tracks και 11 μία Απόστολος Βακάρος. Θα σας αφήσω εγώ με το Too Late to Reef Stimson, το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Rock Radio Top 10 χθες βράδυ. Να δούμε για πόσο θα κάτσει εκεί. Πολλά φιλιά από εμένα. Ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μπανάκια, ωραίες στιγμές. Ποιοτικό διάβασμα για όλους φίλους μου, συμφοιτητές, αλλά και όποιον εκεί έξω κάθεται και μελετάει.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash. Flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
9: Greetings via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.
13: This is Robert from The Cure. You're listening to Rock Radio 104.7 in Greece.

Κάνετε μια έρευνα να δείτε πόσοι καλλιτέχνες, όταν τους ρωτάνε ποιο τραγούδι θα ήθελε να γράψεις, να είναι δικό σου, ρε παιδί μου. Θα βρείτε πάρα μα πάρα πολλούς καλλιτέχνες να λένε και αυτήν εδώ τραγουδάρα από τους Cure, το Just Like Heaven, από το 1987 και από το album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Δώστε κανένα φυλάκι, ρε. Δώστε κανένα φυλάκι. Ξεκίνησε το Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Mikkel. Σ' ακούσατε τα καπεδάκια σας. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1. Καλησπέρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Rockradio.gr. Μας ακούτε από το site μας. Άρα πάμε Ζάνη, πάμε. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Είμαστε στο 1969. Zucker and Evans in the year 2525. Έχουμε ακόμα. Ακόμα είμαστε στο 2026. Εντάξει. Μην αγχώνεστε. Δεν θέλω άγχο. Δεν θέλω. Ενώ υπήρχαν τραγούδια, α πούμε, για παράδειγμα, με χρονολογίες που φτάσανε, περάσανε. 1979, 1999. Πολλές χρονολογίες. Σωτηρίζει ο Γιώργος Βακάρος, Ανδρία Βίτα. Βάθος Βάρος και Καλοκαιρός Βακάρος. Σήκωσε λίγο αεράκι εδώ στη ζωή και ωραία είναι, δροσερά είναι, ό,τι πρέπει είναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, τεράστια επιτυχία από Prince, είναι ο λόγος που έχει δημιουργηθεί μια άλλη τεράστια επιτυχία. Θα σας τα πω σε λίγο.

Red Corvette. Μεγάλη τεγδάρα, έτσι. Ακούστε τώρα. Η Stevie Nicks παντρεύεται 29 Ιανουαρίου του 1983 τον Kim Anderson. Στον δρόμο, τέλος πάντων, και το ταξίδι του μέλητος από τη Σάντα Μπάρμπαρα, στο αυτοκίνητο, το ραδιόφωνο Καλή Ώρα, Rock Radio Mikel, μεταδίδει Prince και Little Red Corvette. Έλατε όμως που η Stevie Nicks, ακούγοντας αυτό το τραγούδι, αρχίζει και μουρμουρίζει, ψιλοτραγουδάει πάνω στο Little Red Corvette. Stand back, stand back. Φτάνει στο ξενοδοχείο, στο δωμάτιο, εκεί σουίτα, ηχογραφούν εσένα κάποιο καστοδοφωνάκι σε demo για να μην το χάσουν αυτό το, αυτή τη μελωδία που έτσι πιάσανε ακούγοντας το τραγούδι του Prince, το Little Red Corvette. Με το που επιστρέφουνε μετά από μερικές μέρες, παίρνουν τηλέφωνο στη βάση του, στο σπίτι τους, παίρνουν τηλέφωνο τον Prince και το, καλά φιλαράκια ο Prince με τη Stevie Nicks. Λέει, έλα αυτό και αυτό και αυτό. Sky meet ο Prince στο στούντιο. Αρχίζει και παίζει ακούγοντας το demo τα keyboards. Αυτή δεν ήταν συνηθισμένη η Stevie Nicks. Δεν ξέρανε πώς να λειτουργούν τα drum machine. Ξέρανε μόνο τα παραδοσιακά drums, έτσι, κανονικά. Πάει, τα ρυθμίζει και τα drum machine ο Prince. Και λέει, έτοιμοι είστε, φεύγω. Φήμες λένε, λέει, δεν θα γράψει τίποτα για δικαιώματα, δεν έκανα τίποτα, έλεγε ο Prince. Αλλά φήμες λένε ότι στο επόμενο τραγούδι, σε αυτό δηλαδή που δημιουργήθηκε, αυτό εδώ, έχουν κάνει μια συμφωνία 50-50, μαύρη συμφωνία, έτσι. Τα δικαιώματα που θα λαμβάνει η Stevie Nicks. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, δημιουργήθηκε αυτή εδώ η τραγουδάρα που έχει διασκευαστεί και με πάρα πολύ κόσμο και από τον Rod Stewart και το Stand Back της Stevie Nicks.

0: Κατέφτασε father familia ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργα, ρε, τι κάνεις?
1: Γεια σου Σοντομού, τι κάνεις?
0: Είμαι πολύ καλά, εσύ πως είσαι?
1: Όχι, το θέμα είστε πολύ καλά, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ήθελα να σου πω, είσαι πολύ μάστρας στο ραδιόφωνο πάντως.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι πολύ καλός να μου λες τέτοια λόγια.
1: Ωραία. Δηλαδή να ακούμε τέτοια πράγματα και να μαθαίνουμε και να γουστάρουμε που τα μαθαίνουμε. Ωραία πράγματα, ρε παιδί.
0: Εγώ τρελαίνομαι για μουσικές ιστορίες. Δώσε μου μουσική ιστορία, δώσε μου μουσική ταινία. Δώσε μου να κάτσω να τη δω με τέτοια ευχαρίστηση. Δεν θα βαρεθώ. Θα είμαι σε ύψη.
1: Εγώ έχω στρίψει τον δρόμο τώρα, τι να σε πω.
0: Ακριβώς. Και εσύ είσαι μάστορας εκεί πέρα στη μάσα. Δεν υπάρχει. Σε έχω δει τι κάνει. Σε έχω δει, είσαι δικό μου.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, κατεβαίνω ένα υπέροχο δρόμο. Έχουν αντίσει αριστερά και δεξιά οι πικροδάφνες.
0: Πού είσαι?
1: Κατεβαίνω από Έδεσα τώρα, ήμουν απλό να πήγα το πρωί, τέλειωσε τη δουλειά στην Κόρινα.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνω τώρα νωρίς, μια χαρά τελειώσα. Και βλέπω τα σύννεφα τώρα κατεβαίνουν από την Τίνοβο, το έχουν σκυπάσει.
0: Θα έχουμε σήμερα ψιλομπουρίνια και αυτά εδώ. Έτσι.
1: Ό,τι και να έχει, εγώ αύριο το πρωί θα πάω θάλασσα.
0: Εννοείται, ρε φίλε, και εγώ. Και εγώ, αλήθεια σου λέω.
1: Και εγώ. Και να γίνει, εγώ το πρωί θα πήγω θάλασσα.
0: Και εγώ, ρε φίλε, και εγώ. Γεια σου Γιώργα, ρε, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γεια σου αδερφέ, γεια. Έλα Νίκο, έλα εδώ, πλησία στο μικρόφωνο. Έλα, Νάτος και ο Νίκος μέσα στο στούντιο. Νικολάκη μου, τι κάνεις? Έλα ρε, κάτσε εκεί. Νάτος μου, ήρθε από Νάουσα.
2: Χαιρετώ τους ακροατές του Rock Radio Μικέλα 104 και 7 Θεσσαλονίκη.
0: Τι έγινε, τελειώσαμε, τέλος.
2: Τέλος οι πανελλαδικές, τέρμα τάγχη, τέρμα οι πιέσεις. Καλοκαιράκι, μπανάκια, ξεκούραση.
0: Πώς τον βλέπεις τον Νικολάκη, ωραίος, είναι φοβερός. Λοιπόν, Νικολάκη, να περάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και βάλει και λίγο εδώ στο ροκέτι να μας βοηθάς, εντάξει.
2: Βέβαια, να πίνουμε και καφεδάκι, βέβαια.
0: Ξέρετε, ο Νίκος έχει μεγάλη μούρλα με το ραδιόφωνο. Κάνει τα δικά του στο ιντερνετικό ραδιόφωνο, το δικό του. Έτσι, παίζει τις μουσικές του και γουστάρει πάρα πολύ. Και εγώ όταν βλέπω τέτοια παιδιά που έχουν τέτοιο πάθος για το ραδιόφωνο, τα βλέπω σαν. Βλέπω τον εαυτό μου στα μάτια του. Όταν ήμουν και εγώ στην ηλικία του, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, μιλάμε για τρέλα τώρα.
2: Το ραδιόφωνο είναι έτσι μαγεία. Έχεις ένα κοινό. Μια παρέα, δεν είσαι
0: έρωτας,
2: μόνος.
0: Έρωτας.
2: Είτε παράγεις, ας πούμε, πρόγραμμα, είτε ακούς μια εκπομπή.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Είναι
0: και η μουσική που είναι μεγάλη ψυχοθεραπεία, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι είναι.
2: Φράνει καρδία.
0: Άντε Νικολάκη, καλά να περάσεις και καλές βουτιές. Θα κάνουμε πανάκι αύριο, τι θα κάνουμε.
2: Τώρα ακόμα όχι, αλλά θα. Εντάξει, έρχονται.
0: Πότε θα πάτε εκεί πέρα που πηγαίνετε?
2: Βεβαίως.
0: Ωραία, εκεί στο. Στην παραλία είναι το χώρο, έτσι καλά. Ωραία, τι έγινε. Άντε καλά, Νικολάκη μου, έγινε. Έχει κακά τραγουδί στο μυαλό σου, τίποτα?
2: Εντάξει, όχι.
0: Άστο σε μένα.
2: Θα φύρω πάνω.
0: Λοιπόν, ήδη ώρα να πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στην θερμοκρασία. Μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος 111 με Αθηνάς Εναγωνία. Ηλεκτρονικό υλικό, υδραυλικά είδη, αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux και φυσικά όλες σας δίνει λύσεις για ηλεκτρολογικό και υδραυλικό πρόβλημα. Μπορεί να έχετε στο σπίτι, επικοινωνήστε μαζί με τον Σταύρο στο 231-0-20-55-82. Λοιπόν, κάνω μια ανανέωση, είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 49-50%. Πες, εντάξει, εδώ είμαστε, καλά είναι, δεν είναι άσχημα, μια χαρά είμαστε και αυτός είναι ο μοναδικός Ζούκερο να ερμηνεύει Black, το εκπληκτικό Wonderful Life.

λοιπόν ήρθε η ώρα να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια. Και για να γίνεις καλοκαιρινό κουκλάκι, ξεκινάς πρώτα από το γυαλάκι, shades που λένε και στο χωριό μου. The shades. Πας οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Θα βρεις όλες τις μάρκες. Όλες. Θα δεις πόσα μοντέλα και θα αρχίσεις να βάζεις τα αυγά. Θα είναι και ο Δημήτρης, ο Ζάνης, θα είναι τα κορίτσια. Θα σου λένε αυτό ωραίο, αυτό είναι έτσι και έτσι, αυτό εκείνο, αυτό το άλλο. Και θα σε κάνουν καλό.

την Αταλία. Θέλω να σου πω την ιστορία για να καταλάβετε τι θα ακούσετε στο μήνυμα. Στον δρόμο προς προς Σίβηρη, εντάξει, προς Φούρκα, υπάρχει μια πινακίδα που λέει Μπάιλα. Είναι μια πινακίδα δεξιά, Μπάιλα. Και εκεί εγώ λέω την Αταλία. Λίγο πιο κάτω θα έχει Μορένο 1. Μορένο, γιατί είναι Μπάιλα, Μπάιλα Μορένο. Και μου λέει, αφιερώνω το τραγούδι πριν που ακούω. Σας μετέδα Ζούκερο, το Wonderful Life. Αφιερώνω το τραγούδι στο χωριό Μπάιλα στην Καλλιδική. Επειδή το λέω Ζούκερο, είσαι για δέσιμο τελείως εσύ. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η Σουηδία Aspen Creek με το Tell Me στα πολιτικά Lars Subsound. Ο Άρης από τα Γενιτσά πήρε τηλέφωνο. Γεια σου Άρη μου. Μου ζήτησε Iron Maiden και συνοηθήκαμε και μου πρότεινε να σας μεταδώσω το Stranger in a Strange Land. Και με αυτό θα επιστρέψω μετά τις διαφημίσεις. Εντάξει, αράχτε, είσαι στο Αλεξάρτο Ελεύθερο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Εδώ δεν υπάρχουν ούτε ακροματικότητες, δεν λύσετε τίποτα. Εδώ υπάρχει ο έρωτας για το ραδιόφωνο, ο έρωτας για τη μουσική. Μιλάμε για τρέλα τώρα, όχι αστεία.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Στο tileris.gr.
3: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί! Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
4: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
5: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
7: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
8: We better get our fingers on the pulse of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite. Rock Radio 104.7.
11: Hi there, you're listening to Rock Radio on 104.7 with Bruce Dickinson, standing in front of the Parthenon, which you can't see at the moment, but I am, honestly, trust me, I'm a doctor.
12: This is Steve Harris from Iron Maiden, you're listening to 104.7 Rock Radio, Thessaloniki.

Ο Άρης από τα Γεννησά το ζήτησε και πολύ καλά έκανε. Stranger in a Strange Land από τους μοναδικούς Iron Maiden και το album Somewhere in Time. Εγώ με τους Iron Maiden το έχω συναντήσει δυο τρεις φορές και έχω να λέω τα καλύτερα. Φυσικά για Steve Harris, για τον Gers. Εντάξει, ο Bruce Dickinson είναι λίγο πιο πριμαδόνα, αλλά πάλι είναι Bruce Dickinson. Δεν είναι ωραίος. Έχει την πλάκα του και αυτό. Ειδικά το κάνει πλάκα, τη βγαίνει και αυτό το αγγλικό του χιούμορ και δεν το σώσε. Αλλά γενικά σκεφτείτε, εγώ που δεν είμαι κανένα αλάτι τη heavy metal μουσική, αλλά αναγκαστικά όταν μπαίνει σε αυτό το χώρο, χορεύει. Και εγώ χορεύω, μ' αρέσει πολύ που γνωρίζω τέτοιου καλλιτέχνε τεράστιου. Γιατί από όλη τη heavy metal σκηνή, από όλα αυτά τα heavy metal που έχω δει, πολύ διαστηριό, επειδή είμαι πιο μελωδικό τύπο, εμένα η Iron Maiden με πάλι, του έχω δει πολλέ φορέ και έχω περάσει τέλεια. Του Μετάλλικα του έχω δει πολλέ φορέ. Αλλά μου πει, Μετάλλικα στο κύριο, η Iron Maiden θα προτιμούσα, επειδή είναι πιο μελωδική η Iron Maiden, το Iron Maiden εγώ. Χωρί να λέω ότι η Μετάλλικα είναι χειρότερη, έτσι, προ Θεού. Σε μένα μακριά αυτά. Από αυτά. Του λατρεύω και του δύο. Αλλά είμαι λίγο πιο μελωδικός, όπως καταλαβαίνω. Λοιπόν, Rock Radio Μικέλης 104,7, Double Trouble, παρέα, μετά από την Καζάνη, Αριστοτέλους 11, Σωτήρη Τζιόγιο, Βακάρος, και σε παιδεία στην Ραδιο Δράμα 99 και 1, και rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό Flashback, κυρίες και κύριοι, με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Θα γυρίσω το χρόνο πίσω, σαν σήμερα 12 Ιουνίου στο 1966, και στην κορυφή του Billboard θα συναντήσω τους μοναδικούς Rolling Stones. Painted Black, Natalie S. Handmade, Instagram αλλά και στο Facebook. Κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε. Εκπληκτικές δημιουργίες.

0: Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το μοναδικό flashback με Natalie S. Handmade.
1: Flashback.
0: Στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα, 12 Ιουνίου στο 1966, και στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε τους μοναδικούς Rolling Stones με το Painted Black.

Εντάξει, γίνεται χαμός με αυτό το τραγούδι και εμένα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και ο Morgan Wallen, αλλά και η μοναδική Ella Langley, που γίνεται χαμός στην country μουσική με αυτό το κορίτσι. Αυτό είναι το I Can't Love You Anymore, είναι όλο καινούργιο και είναι μοναδικό.

0: Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
3: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
4: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project. No Flame, No Gain.
5: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 1.
1: Reeves Stimson. Too Late.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: Καραγκιόζη να παρουσιάσει το επόμενο. Σ' ακούω.
1: Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε το I'm Gonna Be 500 Miles από τους Proclaimers, το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1988.
0: Ωραία, τα λες, πολύ ωραία.
1: Οι Proclaimers είναι δίδυμα αδέρφια από Σκωτία, ο Γκρέκ και ο Τσάρλι Ρίντ.
0: Με γυαλιά κιόλας, άμα τους δεις, ολόιδη είναι, μιλάμε το δίδυμα. Γιατί υπάρχει και δίδυμα που δεν είναι ίδια, αλλά αυτή είναι, δεν ξέρεις ποιος είναι ποιος.
1: Καρμπών, ακριβώς. Και μπορούν, ρε παιδί μου, λίγο να καμουφλάρονται.
0: Έτσι, είχαν μια πρώτη μεγάλη επιτυχία, ήταν Letters from America. Αλλά το I'm gonna be αυτό εδώ που ζητάς, για πες μου που
1: ήταν, λέει, το νούμερο 1 σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ισλανδία, ενώ το Letter from America ήταν το νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε να το απολαύσουμε.
1: Πάμε να τα απολαύσουμε αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

ευζοία. Εξοραίζει την ψυχή σας. Πάμε τώρα σε μια εκπληκτική συνεργασία. Ο Sam Fender παρέα με την Olivia Dean στη συζήτηση που κάναμε με τον Νίκο μέσα στο στούντιο μας προέκυψε αυτό. Το Rain Me In, μια τραγουδάρα που έφτασε στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Σωτήρι Τζιότζιο Βακάρος παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Έλα να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεων, η επαφή Αριστοτέλους 11. Σακώστε και τα καβεδάκια σας μετά από την απίστευτη ποιότητα του Μικέλ, από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του εξωτερικού, γιατί τα Μικέλ είναι το στέκι μας, έτσι.

0: ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
13: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
14: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2374-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
15: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7, Thessaloniki.

Θέλω να σε συγχαρώ για ακόμη μια φορά για τις υπέροχες μουσικές σου προτάσεις. Καθώς σήμερα μου δίνεις ένα τραγούδι που είχα πάρα πολλά χρόνια να ακούσω, το Wonderful Life, αλλά από την εκτέλεση του Ζούκερο. Ναι, είναι η τραγουδάρα του Black. Είναι μια εκτέλεση την οποία λατρεύω και στο μακρινό παρελθόν την άκουγα πολύ συχνά. Σήμερα εγώ θα προτείνω να πάμε να ακούσουμε Somebody's Watching Me από Rockwell. Καλό Σαββατοκύριακο, Μινάς. Καλό Σαββατοκύριακο, Μινά μου. Double Trouble παρέμβεται από την Καζάνη, Αριστοτέλους 11. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τσακώστε τα καβεδάκια σας. Και φυσικά σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99,1 και rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη.

ενώ έχετε την ευκαιρία Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι να τα ακούσετε σε επανάληψη. Αύριο Σάββατο, 7 η ώρα το πρωί, 17 Τάσος Παπαδόπουλος στις 10, baby DJ ο Απόστολος, ο δικός μου. Και στις 12 εμείς έτσι. Σήμερα όμως, Παρασκευή στις 3, Λάζαρος Θαλασσινός στις 5, Δημήτρης Δημητρίου, 7, Θωμάς Σταματόπουλος, στις 9, Nightjox, 11, Γιάννης Δημητρόπουλος. Ο Keith Urban και ο Michael McDonald χθες δεν μπορούσαν να βρουν χώρο να ανέβουν. Έμειναν σταθεροί στο νούμερο 6 με τον ύμνο του καλοκαιριού. We go back.

Στα Αθήνα ανέβηκαν στο νούμερο 8 μια θέση με το Good Enough. Εμείς ήρθε η ώρα να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό. Το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι θα έχουμε νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Άμα ξεπεράσει τα 5 μποφόρ για κοκαλιάρες και κοκαλιάριδες, είστε σε lockdown και η θερμοκρασία έως 27. Τώρα είμαστε, για να καταλάβετε, στους 29. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Apollonia Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και η Ιταλή Rumblet που είναι στο top 10 ανέβηκαν μια θέση στο νούμερο 9 με το The

το τρώμε και αυτό το ημίωρο. Πάμε στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Double Trouble, Σωτήρη Τζόγιο Βακάρος, παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Αριστοτέλους 11, κάντε μια στάση. Ήρθε η ώρα να ανανεώσετε το στόλο σας. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, μαγική επαφή. Εκεί θα βρείτε όλες τις μάρκες. Ή αλλιώς μπείτε μέσα ζάνισoptics.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με

ωραία μπήκαμε στην τελική ευθεία. Τεράστια επιτυχία από Atlanta Rhythm Section. Τι ωραίο τραγούδι. I'm not the only one. Σωτήρι Τζόγιο Βακάρο, Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζανή, Αριστοτέλου 11. Και όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ, στου 104,7. Έλα να το ρωθούμε με ένα ωραίο καφεδάκι. Η απίστευτη ποιότητα από τα Μικέλ τη Ελλάδα και του εξωτερικού. Και το στέκι μα. Και απίστευτε νέε γεύσει έχουν βγάλει. Και τα κλασικά, φρέντο καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο. Εγώ σκέφτα τα πίνω και τρελαίνομαι. Λοιπόν, καλησπέρα στο Ράδιο Δράμα 99 και 1 για την ευευθεία σύνδεση. Καλησπέρα στο rockradio.gr, το site μας ακούτε παντού. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, 5.62. Για να ηρεμήσετε, να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο για τις ασφάλειες, δουλειά σας, τα σπίτια σας, τα εξοχικά σας, αυτοκίνητα, μηχανές, τα τζετ σκι σας, τα σκάφη σας, ξέρω. Λοιπόν, 231-0-251-051, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, 5.62. Το 2079, 12 Ιουνίου, γεννήθηκε Robin Carlsen. Το 1959, John Linnell από The Might Be Giants. Το 1952, Junior Brown. Στην κάτρι μουσική, είμαι βραβεία και. Το 1900.

Carlos από Cheap Trick. Τους ακούμε με το The Flame, drummer. Από τους Atlanta Rhythm Section που σας αμετέντα πριν, το 1948 και ο Barry Bailey. Το 1944 ο Harold Coward. Ένα το 1943 ο David Nelson. Από τους New Riders of the Purple Haze. Τώρα γιατί πολλοί από αυτούς που βλέπω εδώ μπροστά δεν έχουν κομπανίσει. Το 1928 γεννήθηκε ο Vic Damone. Αυτά, η μομιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή

Χορηγία Motorama Alama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας. Αγίου Δημητρίου 46, κάνεις μια στάση εκεί, συναντάς τον Αντρέα. Το δεις μια καλιά, γεια σου Αντρέα, εκεί κατά το. Το δεις μια καλιά εκεί πέρα. Τα μαϊκά του χέρια, σέρβις, βλάβες. Ή αλλιώς επικοινωνείς μαζί του 2312-95-95-97. Η ιστορία η σημερινή έχει να κάνει 12 Ιουνίου. Θα γυρίσουμε στο 2015, έχει να κάνει με τον Dave Kroll, τον κύριο Foo Fighters. Όπου στα πρώτα δύο τραγούδια σε συναυλία του στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας πέφτει από τη σκηνή και σπάει το πόδι του. Πηγαίνει γρήγορα στα επίγοντα, το μπαλώνουνε, ξέρω εγώ, το βάζουνε, πάει συνεχίζει το σοου. Αλλά δεν μπορούσε να συνεχίσει και την υπόλοιπη ευρωπαϊκή περιοδία, την αχυρώνει λοιπόν και την ξαναρχίζει 4 Ιουλίου στην Washington DC. Και ουσιαστικά είχανε διαμορφώσει και την κιθάρα και αυτά εδώ να μπορεί να είναι πάνω στη σκηνή και να τραγουδάει και να παίζει και. Εντάξει, σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Motorama Alama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Σας μεταδίδω ένα από τα αγαπημένα μου από τους Foo Fighters, το Dear Rosemary. Απίθανο.

Μα από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9. Τα Night Track στις 5 ώρα θα δώσουμε ραντεβού με Δημήτρη Δημητρίου, σε 7 Δωμάς Σταματόπουλο, στις 9 μαζί στις 11 Γιάννης Δημητρόπουλος για να σας μπάσει επισήμως το Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα στους κεντρικούς μου, στο κεντρικό μου χορηγό, αλλά και στους άλλους χορηγούς. Κεντρικός μου χορηγός στο Double Trouble, τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος Μαθηνάς 1, γωνία, ηλεκτρολογικό, υλικό, υδραυλικά, ήδη, χρώματα, τετραλούξ. Flashback, Natalie S. Αμυρίς, στα κράμαλα και στο Facebook, είναι και στο χώρο σας.

Εκεί της Μαρία Σούλη, ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάλαμα Speed Sevens, Αγίου Δημητρίου 46. Μηχανές σας, τα σκούτερ σας.

Κυρίες και κύριοι, να και σε διάφορα σημεία της χώρας μας και της Θεσσαλονίκης. Να έχετε το νου σας, τέλος πάντων. Τα λέμε το βράδυ εμείς μαζί στις 9. Σας αφήνω με Howard Jones. Like to get to know you well. Ο γνωστός ανδρικός πρόλογος. Bye.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πειλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Back to the music. Oh, yeah.
10: It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

0: We do it together with you. And together with you means
1: Rock Radio.
0: If you want to get more service, better services, then we have to ask you to pay for it.
2: 104.7.
3: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
4: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Και στο tileris.gr.
8: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
10: Are you ready to rock?
11: Now, back to the music.
10: At a biatch, and I think you got it.
11: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Rockin' the universe. Music.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Okay, professor. Let her rock. Professor, rock.
5: Now, back to the music. Rock Radio Worldwide.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.
10: Hi, this is David Coverdale. You're listening to Rock Radio. It's a lot of heat. Thank you so much to you and your listeners for supporting my music. Agapi Kiriri Fatiri.

What Next is Love, εδώ στο Rock Radio, Μικέλ 104 και πτάλο, ζωντανά ο Δημήτρης Δημητρίου. Παρασκευή 12 Ιουνίου, ψιλοσυνεφιασμένο το πράγμα με αεράκι. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, τις καλησπέρες μου σε όλους και όλες. Ανεβάστε την ένταση, θα ακούσουμε αγαπημένα μας για το επόμενο 2 ώρο.

0: prophecy is true. The names have been changed to protect the innocent.
1: Demetrius.
2: Demetrius.
3: Ποιος ελληνικό είναι?
4: Αφού είπαμε. Μίτσος.
3: Μίτσος, ναι.
5: Τέλος πάντων, τώρα τον πήραμε. Θα τον βουγαδιάζουμε, τι να κάνουμε.
6: Λεβέντης, δύο μέτρα μπορεί.
7: Μόνο τα δύο μέτρα δεν μου λένε τίποτα εμένα. Εγώ τους ψηλούς τους φοβάμαι, γι' αυτό σε ρωτάω.
6: Φοβάσαι γιατί έμεινες μπασμένος γι' αυτό.
4: Τώρα εμένα δεν μ' αρέσουν τα κοτσομπολιά.
7: Γιατί τελείως μεταξύ μας είναι λιγάκι ζωηρός.
6: Ο Δημήτρης.
4: Σου πια, κυρία μου, σου πια.
8: Δεν ξέρω αν και εσείς αντιμετωπίζετε προβλήματα αυτή τη στιγμή σε Facebook και Instagram. Δείχνει να έχει θεματάκι. Ας τρώσει που θα πάει. Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 25 104 και 7. Επικοινωνία μέσω email rockradio@rockradio.gr. Και περισσότερη επικοινωνία όταν στρώσει βέβαια σε Facebook, X και Instagram. .com/rockradio 104 και 7.

2011, The Hillbilly Moon Explosion με τον Mark Phillips, Marky Phillips στα φωνητικά, My Love Forevermore. 1897 σαν σήμερα ο Carl Elsener λαμβάνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πολυσουγιά που αργότερα θα ονομαστεί και ελβετικός σουγιάς. 1987 Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη, νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και παίρνει και προκρίνεται μάλλον, παίρνει το εισιτήριο για το τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Σαν σήμερα το 1915 γεννιέται τον Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός, πέθανε το 2001. 1929 γεννιέται η Άννα Φρανκ, νεαρή Γερμανό-Εβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίου. Γιορτάζουν σήμερα ο Νούφριος και η Ονουφρία, παρακαλώ, χρόνια πολλά, πολύχρονοι και πολύχρονες. Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας και διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Πάμε να θυμηθούμε και Hooters από το Nervous Night 1985. Όλοι οι Ροζόμπις.

0: Bir Hooter söylüyoruz o biz. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης στους 25 βαθμούς θερμοκρασία με υγρασία 48%. Έχει αρκετή συννεφιά. Γενικά μάλλον έχει συννεφιά. Υγρασία είπαμε 48% και άνεμος τρέχει με 24 χιλιόμετρα την ώρα. Ψιλοφυσάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Αν και δεν δίνει βροχή για την ώρα. Θα δούμε στην πορεία.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Ο μοναδικός τρόπος αυτή τη στιγμή επικοινωνίας είναι το να πάρετε τηλέφωνο στο 2310-25-104-7 ή να στείλετε το email σας, το μηνυματάκι σας rockradio@rockradio.gr. Αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα γενικό με Facebook και Instagram, θα το λύσουν οι υπεύθυνοι της εκάστοτε πλατφόρμας και θα ξανασυνδεθούμε πάλι. Να στείλω καλησπέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Τα είπαμε τηλεφωνικώς. Η Horse από 1990 και το άλμπουμ The Same Sky. You Could Be Forgiven.

0: 1981, στο άλμπουμ Private Eyes, το δίδυμο Daryl Hall και John Oates, I Can Go For That. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7.
1: Hi, this is Darren Walton here from Dare, and you're listening to 104.7 Rock Radio.
2: This is Nigel Clutterbuck from the band Dare. You're listening to Dimitris Dimitriou on Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Yamas!
0: Άρα για αυτά τα παιδιά, για μας λέει ο άλλος. Λες και πίνουμε ρετσίνες ή τσίπουρα. Όπως και να έχει, για μας. Με Ντέρ βγάζουμε το πρώτο ημίωρό μας. Και από το 2016, υπέροχο Days of Summer.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Back to the music, 'cause things go better with rock radio. Got it.

έναρξη Δευτέρου ημιώρου με τον κύριο Άντριαν Κάρβιτς και το Classic 1982, Rock Radio Μικέλ 104.7. Όση ώρα ακούγαμε τα διαφημιστικά και τον κύριο Κάρβιτς πήρε για ένα ψηλόβροχο, ρίχνει έτσι ένα ψηλό εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να στείλω καλησπέρα στη Χαρούλα, η οποία και ζήτησε τους Air Supply. Ωραία επιλογή, Χαρούλα μου. Lonely is the

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή ήταν η Έρης Απλάι για τη Χαρούλα, Lonely is the Night, και επίσημα υπάρχει ανακοίνωση σε διάφορα site. Πρόβλημα αντιμετωπίζουν εδώ και λίγη ώρα χρήστες των πλατφορμών Facebook και Messenger. Σύμφωνα με τις αναφορές, δεν φορτώνουν οι σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως φαίνεται και σε σχετικό γράφημα, τα προβλήματα άρχισαν σήμερα περίπου στις 4 και σαφώς αναμένεται η αποκατάστασή τους. Αυτός είναι ο κύριος Πολ Μαζολίνι, έτσι γράφει ταυτότητά του. Γκαζίμπο είναι το καλλιτεχνικό του. I like Chopin. Για να μας οδηγήσει στο Σωτήρι Βακάρο με το Rock Radio στο 10.

Επιστροφή στη μουσική με τον κύριο Γκάρι Μόρις και το άλμπουμ Anything Goes, I'll Never Stop Loving You. Προκρέτειο Μικέλ, 104 σκεπτά και Δημήτρης Δημητρίου ολοζώντανα στα 50 μετά τις 5 το απόγευμα. Στην Ισπανία λέει συνελήφθη ζευγάρι Βρετανών που άφησε μόνα 3 παιδιά σε ξενοδοχείο και βρέθηκε και το βρέφος τους θετικό στην κοκαίνη. Τι γίνεται ρε παιδιά? Δεν διορθώνεται τίποτα και από τον κακό στο χειρότερο. Να στείλω μια καλησπέρα στο Βασίλη. Γεια σου Βασίλη μου. Τα πάμε τηλεφωνικώς. Αυτή είναι η μοναδική επικοινωνία μας αυτή τη στιγμή μέχρι να επανέλθει το Messenger και τα σχετικά. 23 10 25 104 και 7. Και email στο rockradio papakirockradio.gr. Εξαιρετική συνεργασία Maxi Priest με Σάγκη. I'm all.

Maxi Priest και Σάγκη, I'm alright. Μακάρι να είναι για όλο τον κόσμο. Rocking the satellites and all the planets in between. Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη. Είμαστε ακριβώς στα 55 μετά τις 5 το απόγευμα. 1993, ο αείμνηστος Meatloaf, I do anything for love, but I won't do that. Για να πάμε στα διαφημιστικά των 6.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: 2017 η Maneskin με το Begin στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Είναι και επιθυμία του Νίκου από το Κιλκής. Γεια σου Νικολή μου, καλό απόγευμα και σε σένα. Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 25 104 και 7. Rockradio παπάκι rockradio.gr τα email σας, κι αν έχουν αποκατασταθεί οι συνδέσεις σας σε Facebook και Instagram, .com καθέτος Rockradio 104 και 7. Υπάρχει πρόβλημα εδώ και μια ώρα περίπου και φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αποκατασταθεί.
1: Δημήτσιος.
2: Να τη πηγή του κακού.
3: Ρε Μίτσο.
4: Ναι, γεια σου.
5: Το ξέρετε.
2: Ό,τι εφράδια, τι πυγμή, τι στήλη.
6: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
7: Για το κάνουμε εδώ, American Bar.
0: Για να πάμε εκεί στα παλιά. Manfred Mann, του Wadidi.

Manfred Mann. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7 του Αγίδη. Και ακριβώς στα 8 μετά τις 6 το απόγευμα. Πάμε στο 1986 για να θυμηθούμε τον κύριο Lou Rawls. Stop me for starting.

0: 2009 και live διασκευάζουν υπέροχα Johnny Cash, I Walk the Line. Εδώ στο Rock Radio Mikel 104,7.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο αυριανό δελτίο καιρού που είναι χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ, ανέμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Επίσης ύφεση το βράδυ, μεταβλητή άνεμη 2 με 4 μποφόρ από τις βραδινές ώρες, βόρειοι τοπικά έως και 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

1990 η Lady Seeds με το Pure και λίγο πιο πριν ο Lionel Richie Say You Say Me. Αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Miguel 104.7 στα 23 ακριβώς, 24 τώρα μετά τις 6 το απόγευμα. Some good stuff. Rock radio. Rock stuff. Rock stuff. Funny suited buzzbiz and bella clovers for victims of head shrinking tribe. 104.7. Θα σε πάω στο 1987 για να θυμηθούμε τον Prince, Sign of the Times. Oh, yeah. Και έτσι θα πάμε στα διαφημιστικά των 6.30.

0: και μισή. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκεί.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

μελωδικός Ραούλ Μάλο, It's Other Rock Radio, Μικέλ 104 και 7. Συνεφιασμένο απόγευμα Παρασκευής 12 Ιουνίου, στα 35 ακριβώς, μετά τις 6 ο Δημήτρης Δημητρίου ολοζώντανα μέχρι και τις 7. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η νέα μόδα. Και η χώρα μας είναι από αυτές τις λίγες που εξακολουθεί να επιδοτεί την αγορά του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η Ελλάδα προσπαθεί να ανεβάσει το ποσοστό, να ανέβει μάλλον, με ποσοστό 6,09, αλλά απέχει πολύ από το μέσο όρο που είναι το 19,7%. Εντυπωσιακό, ενώ την Νορβηγία έχει σχεδόν το απόλυτο, καθώς το 98% των πωλήσεων είναι ηλεκτρικά. Καταλαβαίνεις πόσο πίσω είμαστε σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ύμνος των 80's 1981 στο άλμπουμ High Infidelity. Aerosmith Wagon, μεταξύ άλλων, τραγουδούσαν και Τέκη των Δαράν. Έχω καλησπέρες για τον Ντόλι, έχω καλησπέρες για τον Χρήστο, καλησπέρες για τον Απόστολο, τον Παναγιώτη και την Άντζη. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio Mikael.
1: 104.7 Rock Radio Mikael, Θεσσαλονίκη.
0: Πλησιάζουμε τα 40 μετά τις 6 το απόγευμα. 1988, Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark.

1979, στο album Secret, ο Robert Palmer, Bad Cases of Loving You, Doctor Doctor. Εδώ στο Rock Radio Miguel 104.7 και ιντερνετικά βέβαια, rockradio.gr, στην επίσημη σελίδα μας, πατά στο play, listen live και μας ακούς. Πάμε να θυμηθούμε και Rod Stewart, Baby Jane, τις καλησπέρες μου στη Γεωργία.

Ο Roger Daltrey από τη solo καριέρα του, τραγουδιστής των Who βέβαια, Walking in My Sleep 1984. Πάμε στη θέση 7 του Rock Radio Top 10. Σταθερή και μετακίνητη οι Rolling Stones από χθες το βράδυ έμειναν μάλλον στην ίδια θέση με το ολοκένουργιο In the Stars.

Οι Rolling Stones από τη θέση νούμερο 7 του Rock Radio Top 10 και το ολοκένουργιο άλμπουμ τους Foreign Donkeys In The Stars. Φτάνουμε στο κλείσιμο της εκπομπής μας. Σε πολύ λίγο στην παρέα σας ο Δωμάς Σταματόπουλος, στις 9 Σωτήρης Βαγκάρος με Night Tracks και στις 11 ο Γιάννης Δημητρόπουλος. Εύχομαι σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα στις 5. Να περάσετε υπέροχα.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Back to the music. This is Rock Radio 104.7.

0: Έρε Γλεντίδα, καταφέραμε, φτάσαμε, ήρθαμε. Πω. Ήρθα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Και έτσι είναι, και έτσι τα καταφέραμε, και έτσι είμαστε. Σε μια Θεσσαλονίκη, η οποία το κέντρο θέλουν να το μπλοκάρουν πραγματικά μέχρι εκεί που δεν πάει. Εν πάση περιπτώσει, το Μάστα Σταματόπουλος είναι κοντά σας. Πάμε για ροκλέντιο στο πτέν και επιστρέφουμε. Rock Radio's Top 10.
1: On 104.7, number 10. Lou Gramm, Young Love. Young love don't
2: last forever. Number 9. The Rumblin', The Fallen. I'll change my way,
1: you know that I have fallen. Number 8.
2: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 7.
2: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 6.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 5.
2: Generation Radio, The Melody.
1: Number 4.
2: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me. Sometimes flying.
1: Number 3.
2: Skindred, Can I Get A. Can I Get A.
1: Can I Get A. Can I Get A. Number 2.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 1.
2: Reeves Stimson, Too Late.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7 Number 1.

It's too late, μας λέει ο Ρίφ Στίμσον και φιγουράρει στη θέση νούμερο 1, έτσι περήφανος. Τα κατάφερε και το έκανε το νούμερο 1 με το Too Late. Λοιπόν, Rock Radio 104.7 και εσείς ψηφίζετε και διαμορφώνετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα στο www.rockradio.gr. Τα αποτελέσματα τα ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 η ώρα το βράδυ, όπως έγινε και χθες. Στην εκπομπή του Σωτήρη Βακάρου και το Rock Radio Stop 10, όπως και κάθε Σάββατο Κύριακο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Αφήνουμε και το Riff Tinsom για να πάμε σε νέα δουλειά που έχουμε από του Shinedown. Ένα υπέροχο συγκρότημα πραγματικά με υπέροχες δουλειές. Καινούργια δουλειά κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, τέλη Απριλίου που μας πέρασε. Μέσα από αυτήν, η οποία κυκλοφορείται 8, ναι, Young Again. Και ποιος δεν θα ήθελε να ξαναγίνει.

Bad Case of Loving You, Doctor, Doctor. Φυσικά το τραγούδι ανήκει στο Moon Martin, το οποίο το κυκλοφόρησε το 1978, αλλά το 1979 το πήρε ο Robert Palmer και το εκτόξευσε ακούγοντας αυτή ακριβώς τη μουσική, έτσι, αυτή την ενέργεια. Σε αντίθεση με τον Moon Martin, ο οποίος ήταν λίγο πιο χαλαρός, πιο ήπιος, όπως δεν έχουμε συνηθίσει βέβαια, έτσι. Όπως τον είχαμε συνηθίσει. Γιατί τώρα πια χαιρετίσματα. Λοιπόν, Rock Radio σε 104 και 7. Τέλος πρώτου μέρους, να στείλουμε καλησπέρα στον Νίκο και στο φίλο μας τον Κιλκής, ο οποίος ζήτησε Antidote και Daughtry. Θα μας οδηγήσει, η Daughtry θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8. Stay tuned on Rock Radio, Mikael.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: You'll reap the benefits for years to come.
13: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Πήγαμε πίσω το 1982 όταν ο Ντάρι Χολ και ο Τζον Όουτς κυκλοφορούσαν το H2O, το νερό δηλαδή, και το υπέροχο Man Eater. Όταν ο Ντάρι Χολ και ο Τζον Όουτς ήταν αγαπημένοι και μεσουρανούσαν τότε στη μουσική πραγματικά. Μετά από πολλά πολλά χρόνια συνεργασίες και τα λεπτά σκοτωθήκαν και εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω, ναι. Το Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών του Δήμου Θεσσαλονίκης πρόκειται να αποστείλει κοινοποιήσεις αποσπασμάτων βεβαιωτικού καταλόγου που αφορούν χρεώσεις τέλους ακίνητης περιουσίας για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα των ετών 2021 και 2025, έτσι, μέχρι 2025. Επειδή όμως κατά το πρόσφατο παρελθόν διαπιστώθηκε ότι αποστέλλονται μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα στα οποία αναφέρονται φερόμενες παραβάσεις και χρεώσεις που προέρχονται από το Δήμο Θεσσαλονίκης, στα οποία πιθανόν εμπεριέχεται και ένα σύνδεσμο σε ιστοσελίδα με κωδικό RF για την πληρωμή, ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα όπως και τα μηνύματα είναι παραπλανητικά και στόχο έχουν να αποσπάσουν χρήματα με τρόπο παράνομο. Μάλιστα. Εφίσταται λοιπόν η προσοχή στους πολίτες να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή παρά μόνο μέσα από την εφαρμογή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, πολίτης.thessaloniki.gr, η οποία απαιτεί σύνδεση με κωδικούς ΑΔΕ και παρέχει προσωποποιημένη πληροφόρηση. Αυτά.

Απίθανο. Jack Wayne μαζί με Lenny Kravitz. Highway Robbery. Καλησπέρα στη Φιλιό, καλησπέρα στον Δημήτρη Χατζούδα, καλησπέρα στον Γιάννη Δημητρόπουλο. Θα τον απολαύσετε σήμερα στις 11 η ώρα, από τις 11 μέχρι τη 1 εδώ στο Rock Radio Μικέλ. Καλησπέρα και στον Τάσο. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζών. Για αύριο Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει λίγες νεφώσεις προς και αραυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κλασικά πράγματα. Με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Εντελώς ίδιες και καιρικές συνθήκες και στην Αττική. Για εσάς που μας ακούτε από εκεί, αλλά εκεί οι βροχές θα είναι αυξημένες, αυξημένη πιθανότητα βροχών μέχρι το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειο άνεμη 3 με 5 μποφόρ, 20 με 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εκεί. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων και αυτή είναι η υπέροχη τυρατάνε στο Don't Turn Around.

0: Υπέροχη φρογιά ratings. Wild Horse.
1: Καταπληκτικό πραγματικά.
0: Προκριτού Μικέλος 104.7. Σε ρυθμούς Μουντιάλ ξεκίνησε από χθες να ζει η παγκόσμια κοινότητα. Έτσι γίνεται, πρώτη φορά γίνεται Μουντιάλ σε τρεις διαφορετικές χώρες. Έτσι στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Έχει κάποιο αγώνα με τα μεσονύχτια, κάποιοι αγώνες με τα μεσονύχτιους, πρωινούς, πολύ πρωινούς, και φυσικά κάποιους αγώνες οι οποίοι είναι για μας βραδινοί, μεσημεριανοί για εκείνες τις περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, θα το υποστούμε και αυτό. Έτσι μας αρέσει το Μουντιάλ, παιδιά. 4 χρόνια περιμένουμε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, να δούμε λίγη μπαλίτσα καλή, ελπίζουμε να είναι καλή και να μην έχουμε παρατράγουδα περίεργα όπως την προηγούμενη τετραετία. Το προηγούμενο πριν 4 χρόνια δηλαδή. Εννοώ. Love Bites Back. Αυτή είναι η Lou Sainz.

0: Μίλουσα είναι αυτή και πραγματικά ένα υπέροχο τραγούδι, Love Bite Back. Θυμίζει πάρα πολύ η φωνή της Ντάφη. Αλλά εντάξει, είναι καινούργια, είναι φρέσκια, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οι Fun Loving Criminals επιστρέφουν, για τους αγαπούμε ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα τους απολαύσουμε στις 17 του μήνα, την Τετάρτη δηλαδή που μας έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι λοιπόν, έτσι ένα μικρό τραγούδι από αυτούς και ένα πρωινό νούμερο ένα του Ροκρέντιος Μικέλ έρχεται τώρα και φυσικά αυτό θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30.
1: Alright, hey everybody out there, this is Huey and you're listening to Rock Radio and the Fun Loving Criminals love you back. God bless you.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: To start somewhere. Back to the music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

Εντάξει, Rolling Stone είναι Ιταλίες, δεν το συζητάμε. In the Stars, καινούργια δουλειά που έχουμε από αυτούς, από το Foreign Tongues. Λοιπόν, τραγούδι το οποίο φιγουράρει στη θέση νούμερο 7 του Rock Radio Top 10. Αμετάβλητη θέση του, αλλά το τραγούδι θα βάλει, έχει βάλει πλώρια κορυφή, δεν το συζητάμε. Είναι υπέροχο. Τελική ευθεία για σήμερα, Θωμάς Σταματόπουλος είναι εδώ στο Rock Radio BKL στους 104.7 και αυτή είναι η Black Stone Cherry. Deep, εδώ στο Rock Radio BKL.

Ο Chris Daughtry μαζί με τον Carlos Santana διασκευάζουν Jeff Leppard και Photograph εδώ στο Ροκρέντο Μικέλ. Καλησπέρα στο Σάμιουελ εκεί στο Μέχικο. Άρε Σάμιουελ, τυχερός σε βλέπεις και Μουντιάλ εκεί πέρα, γίνεται χαμός, χαμός. Λοιπόν, ο Σάμιουελ ζήτησε και Μουντιάλ εκεί πέρα, γίνεται χαμός, χαμός. Λοιπόν, ο Σάμιουελ ζήτησε Europe και Final Countdown και εμείς θα ρίξουμε μια

και από τις 7 μέχρι τις 9 το ντουέτο του Yachting Rock Νίκος Χριστοδούλου και Μινάς Χαραμαλής. Ενώ από τις 9 μέχρι τις 12 έρχεται ο Κώστας Λιμπέρης, ο θείος Κώστας με τις δικές του μαγικές διασκευές. The Final Countdown, η Eurovision από το 1986.

Η απίστευτη φωνή της Sarah Brightman κοσμεί αυτή τη στιγμή το FM με το υπέροχο Flirty Mal. Αυτό κυρίες και κύριοι και για σήμερα. Κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Να ευχηθώ σε όλους ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο να έχετε. Ο καιρός θα βοηθήσει. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν έχουμε κάτι. Τουλάχιστον εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι τουλάχιστον πιστεύω. Λοιπόν. Ραντεβού πρώτο Θεό στην ερχόμενη Τετάρτη στις 7 ώρα το απόγευμα. Σωτήρης Τζότζο Βακάρος αμέσως μετά με τα Night Tracks από μένα. Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Travis spoken.
13: Rock Radio 104.7.

Ζόκι Φόκερ 2, ο Θωμάς Σταματόπουλος, ότι σε περιμένω τα rock and roll κορίτσια. Όπα, rock and roll girls. Ξεκίνησαν τα Night Tracks Παρασκευή βράδυ στο Rock Radio Μικέλσους 104,7 Θεσσαλονίκη. Στον Τύρι Τζο, Τζο Βακάρο στα 3 φύτα. Ωραία, φυσάει έξω. Δρόσησε ό,τι πρέπει. Ωραία καλοκαιρινή βραδιά. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, μαζί θα πάμε έως και τις 11. Και θα περάσουμε φίνα. Αλήθεια σας λέω. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99 και 1. Σε απευθεία σύνδεση. Καλησπέρα. Και από το site που μας ακούνε σε ολόκληρο τον πλανήτη, rockradio.gr. Αυτό είναι το τραγούδι της εκπομπής, έτσι. Τα μέσα της δεκαετίας των 90. Τζούλι Μασίνο, Γιώργος Γκάκης and the Troublemakers. Ο Άιμνηστος Παντελής Δελιγιανής στην παραγωγή. The Night Track Song.

0: Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος, να δίνει σε ένα γωνία, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικό υλικό, γραφικά είδη, υλικά, χρώματα τέτρα λουξ, αν θέλετε αποτελέσματα λουξ. Και βέβαια, αλήθεια σας λέω ότι προβλήματα έχετε με υδραυλικό ή ηλεκτρολογικό πρόβλημα στο σπίτι σας, επικοινωνήστε στο 231-020-55-82 να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Είτε θέλετε να το πιστέψετε όχι, είναι ωραία δροσερά, 24 βαθμοί Κελσίου με υγρασία στο 50%.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, η συνέχεια ήθελα να πάμε να θυμηθούμε τον μοναδικό John Lee Hooker. Ένα από τα ωραιότερα του, το The Healer, Παρασκευή βράδυ. Τι ωραίο, είναι ένα τραγούδι που αλήθεια σας λέω θα σας ταξιδέψει.

τρέχετε τον νου σας σήμερα, γιατί από τις 11 το βράδυ θα χωριστεί στα 2 το πλάι, όπως θα κλείσει. Πρέπει να καταλαβαίνει και η γέφυρα το πανόραμα από την πανόραμα και διάφορες άλλες εργασίες που έχω να κάνω. Για 48 ώρες θα είναι χωρισμένο στα 2. Ο περιφερειακός στο flyover. Το νου σας. Τζόνι Χούκερ. Το χάσαμε βέβαια, πριν χρόνια. The Healer. Ο θεραπευτής, ρε φίλε. Για ο θεραπευτής της ψυχής είναι ένας, είναι η μουσική. Εντάξει. Καλλιτέχνες έχουν ερμηνεύσει όλα τα προβλήματα, αλήθεια σας λέω, στα τραγούδια τους. Και μας δίνουν και τεράστιο κουράγιο στο να μπορέσουμε να ανέβουμε την ανηφόρα και να τα υπερπηδήσουμε τα προβλήματα της ζωής.

0: on Night Tracks.
1: Μετά τον μεγάλο Johnny Hooker, να πάω σε έναν άλλον John, τον John Lennon. Just like starting over. Στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Παρασκευή βράδυ, όλο και περισσότερο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο. Αυτός όμως που θα μας βάλει επισήμως το Σαββατοκύριακο θα είναι στις 11 ο Γιάννης Δημητρόπουλος και σας πάει ως και τη μία.

την καλησπέρα μου στην Ελεονόρα και στο Θανάση. Επικοινώνησαν μαζί μου πριν από λίγο στο 231-025-104-7. Μου ζήτησαν αυτήν εδώ την τραγουδάρα που θα τη βρείτε στο νούμερο 6 του Rock Radio Stop 10. Παρέμεινε σταθερή για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald's.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
4: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
5: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Private pleasure of a limited number of families. Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: πολύ ωραίο τραγούδι είναι αυτό από τον Morgan Wallen και την απίστευτη Ella Langley. I can't love you anymore. Δεύτερο ημίωρο είστε στα Night Tracks, Παρασκευή βράδυ, δροσερή βραδιά, ωραίο αεράκι έξω. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, είστε στα Night Tracks, 37 χρόνια. Μαζί μεγαλώνουμε, αλήθεια στο Τζο. Τα τελευταία 27 χρόνια στο δικό μας Rock Radio Μικέλ. Σακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Γιατί το Μικέλ είναι το στέκι μας. Είναι η απίστευτη ποιότητα καφέ και το προϊόντο που θα βρείτε στα Μικέλ. Και από Δευτέρα σας έχω πολύ ωραία νέα. Ό,τι αφορά τα Μικέλ, αλήθεια σε λέω, θα χαρείτε πολύ. Ακούγοντας εδώ Rock Radio Μικέλ. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1. Σε απευθεία σύνδεση εκεί. Λοιπόν, ετοιμαστείτε γιατί θα πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Απίστευτες δημιουργίες. Τι είσαι, καλοκαιρινά, καλοκαιρινές που καμίσες, πράγματα και θάματα, φουστάνια, καλοκαιρινά, αξεσουάρ. Natalie S. Handmade είναι αυτό που ψάχνετε στο Instagram αλλά και στο Facebook. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 12 Ιουνίου στο 1966 και στην κορυφή του Billboard συναντάω τους Rolling Stones, όπου το 2026 είναι και στο top 10 του Rock Radio, το νούμερο 7. Απίστευτο, έτσι. 1966 στην κορυφή του Billboard, Painted Black, The Rolling Stones.

0: flashback.
1: Με Ναταλία Σάνμεϊ στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες βολαβικές δημιουργίες. Θα ρίξετε μια ματιά και θα καταλάβετε. Είναι αυτά που ψάχνετε. Αλήθεια σας λέω. Γυρίζετε από τον χρόνο πίσω σαν σήμερα. 12 Ιουνίου. Στο 1966 και στην κορυφή του Billboard συναντάμε τους Rolling Stones με το Paint It Black. Λοιπόν, διαβάζω ότι τα καλά νέα μας έρχονται από τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, ότι είναι πολύ πολύ κοντά. Έκλεισε το τελικό κείμενο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα. Άντε μακάρι, άντε να τελειώνουμε.

Στα πολιτικά, Lars. Sub Sound. Και αυτό είναι το Tell Me. Και βέβαια θα μας πάρει στο Rock Radio στα 10.

Αυτή είναι εδώ η τραγουδάρα από το άλμπουμ τους με τίτλο Raise on the Radio. Girl can help it. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Είστε στα Night Tracks Παρασκευή βράδυ τα 3 β. Βάθος βάρος και καλοκαιρινός βακάρος. Εσείς που ετοιμάζετε να ταξιδέψετε και θέλετε ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς, Sunfly Travel με την οικία της Μαρία Σούλη, 45 χρόνια από το 1981. Η Μαρία έχει πάει σε 178 χώρες. Έχει και αυτό το Single Travelers, 4 άτομα, μικρές παρέες, το Sunfly στην περιοχή Λευκού Πύργου. Επικοινωνήστε μαζί του 2310-280-500. Εντάξει, μία τραγουδάρα μετά την άλλη. Rock Radio 104.7. Music, music, music, music, music, music, music, music.

0: Οι Boys From Heaven, το καινούργιο τους με τίτλο Hotline, είναι εξαιρετικό. Από χθες το βράδυ εδώ στο Rock Radio's Top 10 και στο Rock Radio Μικέλ έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1.
1: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Τα κατάφερε ο μοναδικός Reeve Stimson, ανεξάρτητος καλλιτέχνης από τις ΗΠΑ. Το μοναδικό Too Late φιγουράρει εκεί ψηλά.

Από την κορυφή και το νούμερο 1 του Rock Radio Shot Top 10 στο νούμερο 8 που ανέβηκαν χθες μία θέση η Αμαρόσα. Και έτσι θα κλείσουμε με το Good Enough την πρώτη ώρα των Night Tracks. Σωτήρης Γιώργης ο Βακάρος. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Παρασκευή βράδυ. Καλησπέρα και στο ράδιο των 99.1. Θα κάνουμε αύριο πρωί για να περάσει, για να είναι, ξεκινήσει όμορφα, πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο. Το καφεδάκι μας από το Μικέλ.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Meeting cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

Αυτή είναι η μοναδική ELO Part 2. Χωρίς τον Jeff Lynne, έτσι. Σιγά δώσει την τραγουδάρα. Τίτλο Thousand Eyes. Πω, κάπως έτσι όμορφα και ωραία. Που κάνουμε στην δεύτερη ώρα των Night Tracks. Στον Δίνη Τζο, Τζο Βαγάνος. Θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Γιάννης Δημητρόπουλος. Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger έχει και ένα μικρόφωνο. Πατήστε, μιλήστε μου. Όλα αυτά συμβαίνουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. The Night Tracks from Thessaloniki. Σωτήρης Βακάρος. Αυτή είναι η μοναδική Maggie Rose. Και αυτό είναι ολοκένουργιο New Music. Αυτά τα κόκκινα παπούτσια. Ό,τι πρέπει για που σου κούω, ε. Red Shoes. It's Jojo Βακάρος.

λέει καλαρά και ξάστερα. Put on my red shoes on a Friday night. Παρασκευή βράδυ, βάλε κόκκινο παπούτσι. Βέβαια, κορίτσι, άντε. Σε λίγο θα ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό. Αλλά πρώτα σειρά έχει ο παικταράς ο Τζον Μέλεγκαμπ με τεράστια επιτυχία. It's so good. Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Τον Μέλεκα έχει πουλήσει πάνω από 60 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης, κατέχει αυτό το ρεκόρ, που στα hot mainstream rock tracks έχει 7 νούμερο 1 ως solo καλλιτέχνης, εντάξει. Έχει κερδίσει ένα γράμμι, αλλά έχει προταθεί 13 φορές για να κερδίσει γράμμι. Μεγάλος εδώ, μεγάλος. Περάστης επιτυχίες. Hurt so good. Θα πάω να ρίξω μια ματιά στον αυριανό καιρό, όπως είναι το Σαββατοκύριακο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Κάνω και μια ανανέωση που λέει ότι θα έχουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με συνδέες από κυμαντινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όβρων στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική 3-5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

ξέρω, το Peter Frampton ήταν κομπενιάρης. Έχει με μια παντρεμένη τώρα. Έχει καθυστερήσει κανένα δύο εβδομάδες το deadline ό,τι αφορά κάτι τραγούδια για να ολοκληρώσει το άλμπουμ. Και πάει κάτω κάτω από ένα δέντρο. Το παίρνει τηλέφωνο και δίσκο. Αν πιέτε, μεγάλε. Με ό,τι τελειώνει έτσι, δύο εβδομάδες δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κάτσε ένα δέντρο, σκέφτεται τι. Το κορίτσι, το παράνομο κορίτσι. Πάει και γράφει το Baby I Love Your Way και το Show Me The Way. Και σε ένα δύο ωράκι. Παπα, κάτω από ένα δέντρο. Έτσι ακριβώς. Ooh, baby, I love your way. Rock Radio Michael, 26 λεπτά μετά τις 10. Δεν θα είναι αυτός όμως που θα μου πάει στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό θα το κάνει ο Peter Tosh. Γιατί για να μου πρέπει να είσαι καλό παιδί. Johnny Be Good. Καλό παιδί. Σωτήρι Τζο Βακάλος. Είστε έτοιμοι για Σαββατοκύριακο. Παρασκευή βράδυ. Rock Radio Michael, στους 104,7 Θεσσαλονίκη και σε απευθείας σύνδεση ραδιοδράμα 99.1. Ας Johnny, Johnny Be Good.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Θεσσαλονίκη.

Την μουσική μπαίνει στην ταινία Over the Top, το Meet Me Halfway. Ευθύνεται το Δημήτρη που είναι στο μπαλκονάκι του. Είναι ωραία βραδιά και πίνει τα παγωμένα μπυρόνια του. Γεια σου, ρε Μίτσο, καλό Σαββατοκύριακο. Και χρόνια πολλά προκαταβολικά για τη Δευτέρα που θα έχει τα γενέθλιά σου. Τα λέγαμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε στα Night Tracks, τελική ευθεία. Στο Rock Radio Μικέλου, 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση, ραδιοδράμα 99.1. Και για ολόκληρο τον κόσμο, rockradio.gr. Για πάτε. Τα CarPlay σας, τα κινητά σας, τα computers, tablet, τηλεοράσεις. Τα δεδομένα σας, τα WiFi σας, τα πάντα. Λοιπόν, είναι 2 ώρα τώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Μην είναι χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62, ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας. Έτσι και να... πραγματικά να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Επικοινωνήστε στο 231-0-251-051 ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. 12 Ιουνίου και πάμε να ανακαλύψουμε ποιοι έχουν γενέθλια από τους The Might Be Giants. Το 259 John Lineo. Το 252 Junior Brown. Αγοράφια της country μουσικής είμαστε τώρα. Από τους Cheap Trick που σας μεταδίδω, ο drummer Bun E. Carlos. Έφυγε από την πάντα βέβαια το 2010. Αλλά στο The Flame αυτός παίζει τα drums. Το 1948 ο Barry Bailey από τους Atlanta Rhythm Section. Το 1944 ο Harold Coward. Το 1943 ο David Nelson. Και τελειώνοντας το 1928 Vic Damone. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

Δεν είναι τυχαίο που σας μεταδίδω Foo Fighters και Best of You. Α, γιατί έχει να κάνει με το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Μοντομάρα μας πίτσευε σε ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46 και ο Ανδρέας. Είχατε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 ή επικοινωνείτε στο 231-2-95-95-97 για τα σέρβις σας, τις βλάβες σας, τις μηχανές σας και τα σκούτερ σας, εντάξει. Θα γυρίσω 12 Ιουλίου του 2015 όπου Dave Grohl πέφτει από τη σκηνή σε συναυλία των Foo Fighters στη Σουηδία στο Γκέτεμπορκ. Σπάει το πόδι του, το τρέχουνε στα υπήκοντα, του δένουν, το βάζουν και να γύψουν τα γρήγορα πάντα γρήγορα, ξαναβγαίνει πάνω σκηνή, αλλά την επόμενη μέρα αναγκάζεται να ακυρώσει όλη την υπόλοιπη ευρωπαϊκή περιοδία. 4 Ιουλίου, μετά από μήνες, έκανε την επανέναρξη της τουρνέ στη Washington DC. Έκανε φτιάξει μια ειδική κιθάρα, custom made, για να μπορεί να βγαίνει πάνω σκηνή, να συνεχιστεί η περιοδία των Foo Fighters. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία Μοντομάνα μας πίτσα, Βεσσαγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

Όσα χρόνια και περάσουν, αυτή η τραγουδάρα από Quarter Flash, το Heart in My Heart. Παραμένει η έρεξη τη λόγου. Να το Γιάννη Δημητρόπουλο, κατέβε τσάτερα, αγόρι μου. Λέω εγώ, θα έρθει, δεν θα έρθει. Παρακολουθεί μου τι άλλο, τι γίνεται να πούμε και. Δεν έχει καταφτάσει το τρελό αγόρι, αλλά κατέφτασε και θα είναι ο Γιάννης μαζί σας από τις 11 και θα σας μπάσει επισήμως στο Σαββατοκύριακο. Και εγώ προσπαθώ ακόμα να επιλέξω το τραγούδι, νομίζω ότι εκεί θα πάω, γιατί αγαπώ αυτήν εδώ την εκτέλεση από Prince παρέα με την Sheena Easton και τη Σίλαϊ πάνω στην σκηνή. Αυτό είναι το εκπληκτικό You Got the Look.

και καλό Σαββατοκύριακο, Σωτήρη μου, γράφει Κώστας Κουσκούρης. Καλό σου κου, Κωστάκι μου. Καλό σου κου. Και Σαββατοκύριακο, ναι, καλό σου κέρδο, τα ξέρετε. Τότε προλογώ. Ό,τι πρέπει για καμιά βουτίτσα, να ξέρετε. Άντε, πρέπει να αρχίσετε να εξασκήσετε. Μην στην κρυβιάζετε. Μια καλά είναι τα άλλα. Λοιπόν, συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να το αφήσουμε να λάμψει. Εμείς από τον Κύριο με 12 το μεσημέρι σε επανάληψη του Rock Radio στα 10. Εσείς με τον Αγέννη τον Δημητρόπουλο θα πάτε έως και τη 1, μετά 7 το πρωί και θα φτάνει Τάσο Παπαδόπουλο στις 10. Απόστολος Baby Baby DJ. Μικρός μου. Στις 12 είπαμε Rock Radio στα 10. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου, Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος Αθήκη και Αθηνάς, ένα γωνία, ηλεκτρολογικό, υλικό, υδραυλικά, είδη και φυσικά χρώματα, Tetralux. Flashback Natalie, σαν μυρί, στα γραμμάρα και στο Facebook. Γυναίκες μοναδικές δημιουργίες. Σαν Flight Travel, ταξιδέψτε με την Αιγύση της Μαρία Σούλη. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. Σαν εξερεύνητους προορισμούς. Δελτίο καιρού Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Και βέβαια, σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μόνο μάλα μας πίτσε, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνουμε και τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά. T-shirt, καπέλα, ρούχα, γενικώ ό,τι σχέδιο θέλετε αυτά που σας προτείνω εγώ στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Live θα τα πούμε τη Δευτέρα. Μία με τρεις στο Double Trouble. Και 9:11 το βράδυ, φυσικά 37 χρόνια στα Night Tracks. Αυτά σας χαιρετώ. Γιάννη Σιν, Τζότζο.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι,
6: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I've worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Λοιπόν, το παλικαράκι 11 Νταν δίνει μικρόφωνο κανονικά. Τζότζο, βάθος, βάρος και βακάρος. Μόλις τελείωσαν τα Night Tracks, μας έδωσε μία πίστα και σε εμάς εδώ πέρα ο Σωτήρης. Την παίρνουμε και απογειωνόμαστε και εμείς μαζί με αυτόν. Έως και τη μία, πάμε παρέα.

Ζότζο, τι παιδί ρε παιδί μου. Με το χαμόγελο πάντα εδώ πέρα, μας αφήνει πραγματικά τη θετική του αύρα. Σήμερα παράκουσα Rock Radio από το απόγευμα που ετοίμαζα την εκπομπούλα. Μουσικές, μουσικάρες. Θωμάς Σταματόπουλος σαν επανάληπτος από τις 7 ως και τις 9. Ζωγράφος, κανονικός ρε παιδί μου. Παίρνει πινέλα και ζωγραφίζει. Και αμέσως μετά ο Τζότζο, έτσι. Πάθος, βάρος και βακάλος. Στα Night Tracks, 37 χρόνια παρακαλώ στην κορυφή.

Να πούμε μια δυνατή καλησπέρα, να μας πείτε μια δυνατή καλησπέρα. Στείλτε μας την καλησπέρα σας, τι θέλουμε. Εδώ είμαστε, τις Παρασκευές στα βραδάκια. Αυτή την ώρα, ρε παιδί μου, που η πόλη χαμηλώνει τα φώτα της, έτσι λίγο περισσότερο. Χαμηλώνει τους ρυθμούς της, οι σκέψεις βρίσκουν χώρο να ακουστούν, ναι. Τέτοιες ώρες το κάνουνε. Είμαστε εδώ και μου αρέσει να σκαρώνω ιστορίες. Οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι από ιστορίες, έτσι. Από στιγμές που πέρασαν, από βλέμματα που έμειναν, από λέξεις που δεν υπόθηκαν ποτέ και συνεχίζουν να ταξιδεύουν στα πέρατα. Στα πέρατα και μέσα μας. Μου αρέσει πολύ να σκαρώνω, ρε παιδιά, ιστορίες. Μου αρέσει πολύ να σκαρώνω και αμπελοφιλοσοφίες. Γιατί η νύχτα αγαπά τις μεγάλες κουβέντες, έτσι. Εκείνες που δεν ζητούν απαντήσεις, μόνο μία καρδιά πρόθυμη να τις ακούσει. Είμαι εδώ για να κάνουμε τις νύχτες μας λίγο πιο όμορφες, λίγο πιο μαγικές. Να βάλουμε λίγο αστερόσκονη. Να δώσουμε φως στις αναμνήσεις, χρώματα στα όνειρά μας και συντροφιά σε όσα δεν χωρούν μέσα στο θόρυβο της μέρας. Μπήκαμε στη νύχτα, έτσι. Δεν έβρεξε, ευτυχώς. Εδώ χτυπάει η καρδιά μας, όχι βιαστικά, όχι ανήσυχα, μαζί με τη μουσική, μαζί με τις αναμνήσεις, μαζί με όλα όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Και εδώ συναντάω και τις δικές σας καρδιές, έτσι. Καρδιές που ίσως δεν γνωρίστηκαν ποτέ. Κι όμως ταξιδεύουν στην ίδια διαδρομή. Χτυπούν στον ίδιο ρυθμό, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Και αν απόψε αγαπάτε λιγάκι, και πολύ να αγαπάτε, έτσι. Αν νοσταλγείτε λιγάκι, εδώ είμαστε. Αν ονειρεύεστε λιγάκι, ονειρευτείτε μαζί μας. Και αν απλώς έχετε ανάγκη να νιώσετε πως κάπου υπάρχει μια παρέα που σας καταλαβαίνει, τότε είστε ακριβώς εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει να είστε. Στο Rock Radio Mikkel 104,7. Είμαι ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος. Και ως και τη μία θα είμαι εδώ για να σας λέω τα δύσκολα. Ό,τι δυσκολεύονται να πούνε τα τραγούδια, ό,τι δυσκολεύεται να πει η μουσική. Εδώ που οι νύχτες έχουν ψυχή, οι σιωπές έχουν νόημα και οι καρδιές συναντούν και συναντιούνται χωρίς ποτέ να χρειαστεί να συστηθούν, έτσι. Έτσι κάνουν αυτές.

0: Η Στελίτσα από κάτω μου έχει στείλει χαιρετίσματα. Στέλλα και Δημήτρης. Καλώς ήρθατε, Φιλίτσα, Χάρης.
1: Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Μαράκι, καλησπέρα. Άννα Μαρία, καλησπέρα, δυνατή καλησπέρα. Και έχω τώρα εσένα εδώ. Στη Σοζόπολη, στο Χριστινάκι μας. Και σε όλη την παρέα εκεί πέρα δίπλα. Γιωργάκη, καλησπέρα. Νικολάκη, καλησπέρα.

Λοιπόν, πήρα ένα μήνυμα την προηγούμενη Παρασκευή που έλεγε κάνει ανάρτηση στην εκπομπή της, μάλλον η Άννα Μαρία. Αυτό θα σας το πω για το μήνυμα στο επόμενο τραγουδάκι, αλλά θα σας πω για την ανάρτηση που έκανε η Άννα Μαρία, ρε παιδί μου, έτσι. Ο καθένας περιμένει, λέει, κάτι. Άλλος περιμένει να του πέσει το τζόκερ, άλλος να του πετύχει το σουφλέ. Και εμείς περιμένουμε την Παρασκευή που ο αξεπέραστος συγκρονιστικός, ο ένας και μοναδικός Γιάννης Δημητρόπουλος θα μας θυμίσει με τη σαγηνευτική φωνή του. Στο σημείο αυτό σταμάτησα να διαβάζω. Αν συνέχιζα θα ζητούσα αυτόγραφο από τον εαυτό μου, έτσι. Πάντως ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, γλυκιά μου. Πάντως υπάρχουν πολλοί που περιμένουν να τους κάτσει το τζόκερ και κάνουν όνειρα, έτσι, για σπίτι, αυτοκίνητο και διακοπές στις Μπαχάμες. Το μόνο που λείπει βέβαια είναι το δελτίο που κερδίζει. Λεπτομέρειες όμως, θα τη βρούμε την άκρη. Με το σουφλέ έχω μια ένσταση. Ένα πετυχημένο σουφλέ κρατάει περισσότερο από τη φήμη ενός ραδιοφωνικού παραγωγού, νομίζω. Μου άρεσε όμως το σαγηνευτική φωνή. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος περιγράφει έτσι τη φωνή μου, βασικά. Συνήθως οι φίλοι μου χρησιμοποιούν λέξεις όπως «σταμάτα», «σταμάτα λίγο», «πάλι μιλάς» και επιτέλους «κλείσε το μικρόφωνο». Τελικά ξέρετε κάτι, το ραδιόφωνο είναι μια παράξενη ιστορία. Δεν βλέπουμε ο ένας τον άλλον, δεν συναντιόμαστε κάθε μέρα και όμως καταφέρουμε να μοιραζόμαστε στιγμές, γέλιο και μικρά κομμάτια της ζωής μας. Και πιστέψτε με, αξίζει περισσότερο από το Τζόκερ. Εδώ είμαστε στο Rock Radio Mikkel. Εδώ που τα τραγούδια δεν γεμίζουν απλώς στον αέρα, γεμίζουν παρέες, αναμνήσεις και Παρασκευές. Πάμε δυνατά.

Γεια μου, καλώς ήρθες. Ευαγγελία, καλώς ήρθες. Έτσι να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Σερβία, Κροατία, Κύπρος. Δύο πολιτείες, τρεις πολιτείες στην Αμερική. Καναδάς. Τι γίνεται, ρε παιδί μου.

Πάμε λιγάκι στο καιρό μας. Αύριο ο καιρός εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητες τοπικών όμβρων, Χριστινάκη, στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βόρειο-δυτική, 3 με 4 και 5 μποφόρ στο τέλος. Ο Σωτήρης λέει, άμα πάμε στα 6, εσείς οι αδύνατοι κρατηθείτε, θα σας πάρει ο αέρας. Η θερμοκρασία θα είναι από 19 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Ζεστούλα και αύριο, έτσι. Με μια πολύ πολύ μικρή πτώση. Στο νομό Αττικής, στην πρωτεύουσα στην Αθήνα, ο καιρός θα έχει λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως και 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Και όπως ήμουν περαστικός έτσι και χάζευα λιγάκι στο Facebook, πέφτω πάνω σε αυτό. Κάθε λουλούδι που ανθίζει μας θυμίζει ότι ο κόσμος δεν έχει βαρεθεί τα χρώματα. Ποιος μπορεί να βαρεθεί τα χρώματα? Κανένας, και ευτυχώς δηλαδή. Γιατί αν ο κόσμος βαριότανε και τα χρώματα, τα λιβάδια θα έμοιαζαν με λογαριασμούς στο τέλος του μήνα. Στο ίδιο γκρι ύφος. Το λουλούδι βέβαια δεν κάθεται να αναρωτηθεί αν είναι στη μόδα, ανθίζει έτσι, προχωρά. Ούτε συμβούλια, ούτε ψηφοφορίες, ούτε επιτροπές της δυτικής. Κάθεται εκεί και απολαμβάνει. Ένα πρωί ανοίγει τα πέταλα και λέει, ιδού η απόχρωση, ας αρχίσει η άνοιξη. Και τα χρώματα κάνουν σπουδαία δουλειά. Το κόκκινο φωνάζει πριν μιλήσει, το κίτρινο χαμογελάει, χωρίς στόμα. Το πράσινο ηρεμεί, ακόμα και όταν γύρω του επικρατεί πανικός. Το μοβ πάλι συμπεριφέρεται σαν να γνωρίζει κάποιο μυστικό που δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα. Αντίθετα το γκρι έχει αναλάβει όλες τις δύσκολες υπηρεσίες. Δρόμους, πεζοδρόμια, πολυκατοικίες. Αν υπήρχε συνδικάτο αποχρώσεων, το γκρι θα ζητούσε σίγουρα λιγότερες βάρδιες και βαρέα ένσημα. Γι' αυτό, παιδιά, κάθε λουλούδι που ανθίζει μοιάζει με μικρή ανακοίνωση αισιοδοξίας. Πρώτα απ' όλα, μια πολύχρωμη υπενθύμηση ότι η φύση εξακολουθεί να έχει κέφια και δεν σκοπεύει να παραδώσει τα πινέλα της σε κανέναν. Και όσο ξεφυτρώνει έστω και ένα λουλούδι σε μια γωνία, θα υπάρχει πάντα κάποιος που θα κοντοσταθεί για μια στιγμή εκεί. Και θα σκεφτεί πως τελικά ο κόσμος δεν έχασε τα χρώματά του, απλώς κατά καιρούς τα παραμερεί προσωρινά πίσω από τις υποχρεώσεις και τις αποχρώσεις του μυαλού του, μέχρι να έρθει ένα λουλούδι να του βγάλει πάλι αυτό και να τον βγάλει και μια βόλτα έτσι.

Για να δούμε τι φέραμε εδώ. Λοιπόν, τα ψάχνω λιγάκι, έτσι. Και προσπαθώ να βρω λιγάκι το χαβαλέ πάνω στα ζώδια. Τα ζώδια κυκλοφορούσαν με προειδοποιητικές ταμπέλες. Λοιπόν, ο Κριός θα έλεγε «Μην προκαλείτε», ο Ταύρος «Μην βιάζεστε», οι Δίδυμοι θα λέγανε «Μην εμπιστεύεστε», ο Καρκίνος η Καρκίνη μάλλον θα λέγανε «Προσοχή εύθραστον», Λέων «Παρακαλώ υποκληθείτε», Παρθένος Χριστινάκη «Φροντίστε την υγιεινή του χώρου», «Σκουπίστε τα πόδια σας παρακαλώ πριν μπείτε μέσα», Ζυγός «Μην υψώνετε τη φωνή σας», Σκορπιός «Μαγνητικό πεδίο μην πλησιάζετε στα 100 μέτρα», μάλιστα. Τοξότης «Εισέρχεστε σε παιδότοπο», Εγώ καιρος «Σοβαρευτείτε», Υδροχόος «Απαγορεύεται είσοδος στους δεμοντέ». Είμαστε της μόδας, τι να κάνουμε. Ιχθύς χάρη μου, καλώς ήρθατε στην παραμυθοχώρα. Δικός μου άνθρωπος.

Σε ένα λεπτάκι πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μας μηνύματα. Τα μηνύματά σας εσείς τώρα στέλνετε, τώρα που μπορούμε να απαντήσουμε. Αυτό το καταπληκτικό που συμβαίνει εδώ πέρα, ρε παιδί μου, να έρχομαι με 100% μπαταρία, αμά να μην τελειώσει, λέω, και να φεύγουμε 10% με 5%.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone. With a face that I knew like my own. Reflect.

Αυτό κάνουμε, φέρνουμε ζώδια που φέρνουν γέλιο, έτσι, και μας ενδιαφέρει να γελάμε λιγάκι. Υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση όμως σε αυτούς που λένε, ρε παιδί μου, ότι δεν πρέπει να χαμογελάμε πολύ, γιατί μπορεί και να μην έχουμε όμορφο χαμόγελο. Μην ακούτε κανέναν, να χαμογελάτε και να χαμογελάτε δυνατά. Άκου, λέει, βάλαμε παντού επιτροπές. Αυτό μας έλειπε τώρα, έτσι. Και μια επιτροπή που βαθμολογεί χαμόγελα. Εδώ χάνεται ένας βαθμός, γιατί το αριστερό μάγουλο ενθουσιάστηκε περισσότερο, ε. Εδώ αφαιρούνται 2 βαθμοί λόγω υπερβολικής χαράς. Ή εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυθορμητισμού. Και κάπως έτσι αρχίζουν οι άνθρωποι να κάνουν διαπραγματεύσεις με τον καθρέφτη. Ο καθρέφτης όμως είναι αυστηρός κριτής. Δεν χειροκροτεί ποτέ. Απλώς περιμένει το επόμενο βλέμμα για να συνεχίσει την γκρίνια. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πολύ απλή. Δεν υπάρχει τέλειο χαμόγελο. Αν υπήρχε, θα είχε αποκτήσει αριθμό κυκλοφορίας, κανονισμό χρήσης και πιθανότητα τέλος ανανέωσης. Ευτυχώς δεν υπάρχει. Φυσικά και δεν υπάρχει. Το χαμόγελο δεν είναι μαθηματική πράξη, δεν λύνεται, δεν μετριέται, δεν συγκρίνεται και δεν βγαίνει πρωταθλητής. Και τα πιο αξέχαστα χαμόγελα δεν ήταν ποτέ συμμετρικά, ήταν τα πιο αληθινά. Εκείνα που εμφανίζονται ξαφνικά και προλαβαίνουν την σκέψη. Εκείνα που ξεκινούν από μέσα και απλώς παίρνουν μια βόρτα και από εδώ και από εκεί. Βασικά ξεκινούν μια βόλτα από το πρόσωπο. Το τέλειο χαμόγελο μοιάζει με αυτό που βγαίνει από μέσα μας. Δεν μοιάζει με τον τέλειο καιρό. Όλοι μιλούν για αυτόν τον τέλειο καιρό. Κανείς όμως δεν τον βλέπει. Κανείς δεν τον έχει συναντήσει. Και όσοι ισχυρίζονται ότι τον βρήκαν, συνήθως προσπαθούν να πουλήσουν κάτι. Άλλωστε, ένα χαμόγελο με χαρακτήρα αξίζει περισσότερο από ένα χαμόγελο με οδηγίες χρήσης. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Έχετε δει πως στείνονται κάποιοι, έτσι, να βγουν φωτογραφίες. Το πρώτο σε κερδίζει. Το δεύτερο απλά σε ενημερώνει. Και ανάμεσα σε ένα χαμόγελο που ακολουθεί κανόνες και σε ένα χαμόγελο που γεννιέται αυθόρμητα, η καρδιά ξέρει πάντα ποιο να διαλέξει. Καταλαβαίνετε, έτσι. Αυτά τα χαμόγελα που δεν προσπαθούν να γίνουν κάτι άλλο από αυτά που ήδη είναι. Πάμε δυνατά, παιδιά. Πάμε με δυνατά χαμόγελα πρώτα απ' όλα.

Αύριο έχουμε και αποφύτιση. Άντε καλό δρόμο προς το Πολύκαστρο. Λοιπόν, ο Νικόλας Παπακώστας έκανε μια πολύ όμορφη ανάρτηση που έλεγε «Η ζωή είναι μια ώρα της σκηνοθέτης. Κόβει σκηνές, αλλά κρατά πάντα την ουσία. Δεν επιλέγουμε συχνά το ρόλο μας, μπορούμε όμως να επιλέξουμε τον τρόπο που θα τον ζήσουμε». Μου άρεσε πολύ. Αυτό κάνω εγώ με τον Νικόλα, παίζω πικ-πονγκ. Η ζωή είναι πράγματι μια ώρα της σκηνοθέτης. Τύφλα να έχει ο Πέδρο Αλμοδοβάρα. Δεν τη βλέπει ποτέ κανείς, αλλά κάνει συνεχώς περικοπές, έτσι. Εκεί που ετοιμάζεται για μεγάλη εμφάνιση, σου κόβει τη σκηνή και σε πετάει κατευθείαν στο επόμενο επεισόδιο. Χωρίς πρόβα, χωρίς προειδοποίηση, ούτε διάλειμμα για καφέ βασικά. Και ο ρόλος μας συνήθως έρχεται έτοιμος, έτσι. Άλλος γεννιέται πρωταγωνιστής και άλλος κομπάρσος. Άλλος φρουρός στην πόρτα που δεν ξέρει καν ποιον φυλάει. Αστείο. Το αστείο είναι πως όλοι πιστεύουμε ότι θα πάρουμε βραβείο ερμηνείας, ενώ πολλές φορές ξεχνάμε ακόμα και τα λόγια μας. Η ζωή βέβαια έχει και ένα πολύ ιδιαίτερο χιούμορ. Πάντα. Σου δίνει ένα σχέδιο για ένα υπέροχο παλάτι και τελικά χτίζεις αποθήκη με λαμαρίνες. Σου στέλνει μια λιακάδα απέραντη, ρε παιδί μου, και εσύ κουβαλάς ομπρέλα. Τι να τι κάνεις την ομπρέλα στη λιακάδα? Πού πας, ρε φίλε? Σου ανοίγει πόρτα και σε χτυπά στο τοίχο δίπλα. Με σιγουριά κιόλας, με αυτοπεποίθηση μάλιστα. Καλύτερα χτύπα το κεφάλι σου. Δεν διαλέγουμε ποτέ τους ρόλους μας. Διαλέγουμε όμως το ύφος. Μπορεί να παίξεις τον δύσκολο ρόλο σαν τραγωδία ή σαν κωμωδία. Και μεταξύ μας τώρα, όταν η ζωή έχει ήδη γράψει τα αστεία, κρίμα είναι να μην γελάσουμε λιγάκι, Χριστινάκη. Ας γελάσουμε δυνατά. Ας γελάσουμε με νόημα. Ας γελάσουμε και ειρωνικά και σαρκαστικά. Γέλα όπως θέλεις, αλλά γέλα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εσύ γέλα. Κι αν η αόρατη σκηνοθέτης σας έκοψε τη μισή σκηνή, μην ανησυχείτε. Ίσως να έκοψε τα περιτά. Ίσως να κράτησε μόνο το καλύτερο μέρος. Ίσως με λίγο δύσκολο τέλος, έτσι. Ίσως πάλι να βαρέθηκε το σενάριο και να περιμένει από σένα έναν καλό αυτοσχεδιασμό. Το κάνει και αυτό που και που. Σας πάει φυρί-φυρί.

και ένας καταπληκτικός φίλος. Σε λίγο θα έρθει ο Τζότζο πάλι εδώ, θα μας παρουσιάσει το Top 10. Εσείς μπαίνετε στην κεντρική σελίδα του σταθμού μας και ψηφίζετε και διαμορφώνετε και εσείς το Top 10 με τη σειρά σας, έτσι. Χριστινάκη μου, νομίζω ότι αυτό ήτανε. Ήμουν απλά στην προθέρμανση, έτσι.

Λοιπόν, αυτές τις μέρες είχα μια πολύ πολύ δύσκολη κουβεντούλα με ένα πολύ πολύ καλό μου φιλαράκι που το αγαπάω πάρα πολύ. Εχθές τη ρώτησα, περιέγραψέ μου λιγάκι το συναίσθημά σου, ρε παιδί.

μου σε αυτό που νιώθεις, με 2-3 κουβέντες, δεν θέλω τίποτα άλλο. Και μου είπε μία μόνο λέξη: απόγνωση. Απόγνωση. Αγαπούλα μου γλυκιά. Αν απόψε η σιωπή σου κάνει περισσότερο θόρυβο από τα λόγια των άλλων, άκου λιγάκι, άκουμε για λίγο, για λιγάκι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν στη ζωή μας σαν υπόσχεση. Θυμάσαι που τα λέγαμε και για άλλες περιπτώσεις. Μπαίνουν σαν μια υπόσχεση και φεύγουν σαν ένα μάθημα. Ξέρω πως πονάς. Ξέρω πως υπάρχουν νύχτες που η καρδιά σου κάνει 1000 κομμάτια μια ανάμνηση και την σκορπά παντού. Αλλά άκου κάτι που ίσως έχεις ξεχάσει. Και να μην το ξεχάσεις αυτό ξανά ποτέ. Δεν γεννήθηκες για να παρακαλάς για μια θέση στην καρδιά κανενός. Γεννήθηκες για να λάμπεις μέσα στη δική σου. Η αξία σου δεν μειώνεται κάθε φορά που κάποιος δεν μπορεί να την δει. Το φως δεν γίνεται λιγότερο φως επειδή κάποιος έκλεισε τα μάτια του. Οι άνθρωποι που σε πλήγωσαν έμαθαν πως κάτι δεν πάει καλά πρώτα απ' όλα με αυτούς, έτσι. Έμαθαν ποια είσαι όταν σε είχαν πρωτογνωρίσει. Εσύ θα μάθεις τον εαυτό σου όταν τους ξεπεράσεις όμως. Μην κυνηγάς αυτούς που φεύγουν. Μην κυνηγάς ποτέ αυτό που φεύγει βασικά. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω να εξηγήσει γιατί συνεχίζει να κυλάει. Κάθε δέλος που σε γονάτισε και σε δηλητηρίασε, κάποτε θα γίνει ιστορία. Ιστορία που θα σε κάνει να χαμογελάς. Έτσι γράφονται οι ιστορίες. Κάθε δάκρυ που πέφτει σήμερα χτίζει τη δύναμη που θα σε σηκώσει αύριο. Και αν αυτή τη στιγμή νιώθεις μόνη, σε απόγνωση, θέλω να θυμάσαι κάτι πολύ πολύ καλά. Δεν είσαι μόνη σου, είμαι εδώ για σένα. Χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς αστερίσκους. Δεν φοβάμαι το σκοτάδι, πέρασα από μέσα κάτι άγριες νύχτες κι εγώ. Είμαι εδώ για σένα, όχι μόνο για τις εύκολες μέρες, όχι μόνο για τα γέλια. Είμαι εδώ για την καρδιά σου. Όταν θα ξεμείνει από δυνάμεις θα είμαι εδώ. Η φιλία δεν είναι να κρατάς το χέρι κάποιου όταν περπατάει, είναι να κρατάς το χέρι του όταν παραπατάει. Και μέχρι να βρεις το χαμόγελό σου, θα σου θυμίζω εγώ ποια είσαι. Μια γυναίκα που λύγησε αλλά δεν έσπασε, που πληγώθηκε αλλά δεν έχασε την ομορφιά της ψυχής της. Που σήμερα μπορεί να κλαίει αλλά αύριο θα λάμπει. Και όταν θα έρθει εκείνο το αύριο, θα κοιτάξει πίσω και θα καταλάβει. Όταν θα έρθει εκείνο το αύριο, θα κοιτάξεις πίσω και θα καταλάβεις. Δεν σε κατέστρεψε αυτό που έφυγε, σε αποκάλυψε. Και να θυμάσαι κάτι ακόμα τελευταίο. Κάποιες φορές η καρδιά χάνει αυτό που θέλει για να βρει αυτό που αξίζει. Και εσύ αξίζεις πολλά, πουλάκι μου. Χριστινάκι μου, σ' αγαπώ πολύ.

Και θα έρθω με κάτι που θα σε κάνει να γελάσεις μετά. Να θυμηθούμε κάτι. Έτσι, για να πάμε και στο επίλογο, έτσι. Girl, it looks so pretty to me, like it always did.

0: ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
12: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
14: Ήθελα να πάω σε κάτι άλλο, αλλά με πρόλαβε το ημερολόγιο. Γύρισε σελίδα. Έγραψε 13 Ιουνίου. Για τους περισσότερους είναι μια ακόμα ημερομηνία. Για μένα όμως είναι μια γιορτή. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένα κοριτσάκι που μου έμαθε πως η ζωή δεν μετριέται με βαθμούς, αλλά με καρδιές. Δεν μετριέται με επιτυχίες, αλλά με το πόσες φορές σηκώνησε όταν όλα δείχνουν δύσκολα. Γιωτούλα μου, ξέρω πως οι τελευταίες μέρες δεν ήταν όπως τις είχες ονειρευτεί. Ξέρω πως υπάρχουν στιγμές που ένα αποτέλεσμα προσπαθεί να σε πείσει πως αξίζεις λιγότερο. Μα τα αποτελέσματα έχουν μια περίεργη συνήθεια. Γράφονται σε χαρτιά. Οι άνθρωποι όμως γράφονται στις ψυχές και η δική σου ψυχή είναι γεμάτη φως. Την βλέπω. Οι εξετάσεις είναι λίγες ώρες. Εσύ είσαι μια ολόκληρη ζωή. Η ζωή μας. Οι εξετάσεις βάζουν θέματα. Η ζωή βάζει χαρακτήρα. Οι εξετάσεις διορθώνονται από ανθρώπους. Η αξία σου δεν διορθώνεται από κανέναν, αγάπη μου. Σήμερα είναι τα γενέθλιά σου. Θέλω να θυμάσαι κάτι. Δεν υπάρχουν παιδιά που απέτυχαν. Υπάρχουν παιδιά που προσπάθησαν. Και η προσπάθεια δεν είναι ποτέ ήττα. Ξέρεις, το θάρρος δεν είναι να κερδίζεις πάντα. Θάρρος είναι να συνεχίζεις όταν τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα σχεδίασες. Και αν κάποτε κοιτάξεις πίσω σε αυτή τη μέρα, εύχομαι να χαμογελάς. Όχι επειδή όλα πήγαν τέλεια, αλλά επειδή κατάλαβες πως εκείνη τη στιγμή άρχισες να γίνεσαι πιο δυνατή. Σήμερα δεν γιορτάζουμε βαθμούς, δεν γιορτάζουμε αποτελέσματα. Σήμερα γιορτάζουμε σένα. Το γέλιο σου, το υπέροχο χαμόγελό σου, την καλοσύνη σου, την επιμονή σου, τα όνειρά σου, την καρδιά σου, καρδιά μου. Αυτά είναι που θα σε πάνε μακριά, πολύ πιο μακριά από οποιοδήποτε χαρτί. Να σου πω κάτι ακόμα. Έτσι κάνει ο μπαμπάς. Λέει κάτι ακόμα πάντα. Η ζωή δεν ανοίγει μόνο πόρτες, ανοίγει και παράθυρα. Και άλλες φορές γκρεμίζει έναν τοίχο ολόκληρο για να περάσει το φως. Φως μου. Γι' αυτό μη φοβηθείς. Μη φοβηθείς καμία στροφή. Οι πιο όμορφες διαδρομές συνήθως δεν υπάρχουν στους χάρτες. Χρόνια πολλά, κοριτσάκι μου. Να αγαπάς τον εαυτό σου στις εύκολες μέρες, αλλά κυρίως στις δύσκολες μέρες. Να θυμάσαι πως είσαι πολύ περισσότερο από έναν αριθμό. Είσαι το άπειρο. Πολύ περισσότερο από μια εξέταση. Πολύ περισσότερο από μια στιγμή. Είσαι το παιδί μου, η περηφάνειά μου. Η πιο όμορφη μελωδία που πέρασε ποτέ από τη ζωή μου. Και απόψε, καθώς η νύχτα συνάντησε τα γενέθλιά σου, σου αφιερώνω μια ευχή ακόμα. Ίσως η πιο σημαντική. Να μην γίνεις αυτό που περιμένουν οι άλλοι. Ποτέ. Να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι εσύ. Το καλύτερο κεφάλαιο της ζωής σου δεν εξετάστηκε ακόμη. Μόλις αρχίζει. Σ' αγαπώ πολύ, καρδούλα μου. Κι εγώ και η μαμά σου. Και η γιαγιά σου. Οι υπόλοιποι σε καμαρώνουν από ψηλά. Και όπως λέω σε όλους εγώ. Και πάμε δυνατά. Τα καλύτερα είναι μπροστά.

Παιδιά, χίλια ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ. Να τη χαίρομαι. Να τη χαιρόμαστε. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Οι μισές ευχές να πιάσουνε, θα είμαστε σε πολύ πολύ καλό δρόμο.

Πάμε να το ελαφρύνουμε λιγάκι. Λοιπόν, παιδιά, κάποτε ο υπεύθυνος προγράμματος στον προηγούμενο σταθμό είχε πει στους υπόλοιπους ραδιοφωνικούς παραγωγούς ότι οι εκπομπές θέλουν να πάνε σύμφωνα με τις εκπομπές του Δημητρόπουλου. Παγώνει ο Δημητρόπουλος, υπερήφανος. Όταν γίναμε μαλλιά κουβάρια με τον υπεύθυνο του σταθμού, ακούστηκε να λέει σε δικό μου άνθρωπο ότι λέω πολύ συχνά τη λέξη «έτσι». Άκου τώρα να δεις, όταν δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία, κάποιος βρίσκει κάτι. Πάντα. Εδώ υπάρχει λέξη «έτσι». Απίστευτο. Και επειδή έχω μια μικρή αδυναμία στις έρευνες που δεν ζήτησε φυσικά κανείς, αποφάσισα να το ψάξω λιγάκι. Άκουσα εκπομπές, αμέτρητες λέξεις, άλλες που ήταν έλξεις και άλλες που δεν ήταν. Σημείωσα επαναλήψεις και έφτασα σε ένα συμπέρασμα που με άφησε έκπληκτο. Το «έτσι» δεν είναι η λέξη που λέω περισσότερο. Η πρωταθλήτρια δηλαδή, αυτή είναι η λέξη «ίσως» και με διαφορά μάλιστα. Και τότε μου γεννήθηκε μια απορία, ρε παιδί μου, αφού το «ίσως» προηγείται τόσο καθαρά, γιατί ρε φίλε θυμάσαι το «έτσι»? Okay, το λέω και το λέω συχνά. Αλλά κάπου όπα. Ας το αφήσουμε και ας το κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Αυτό πάντως νομίζω πως συμβαίνει γιατί οι δύο λέξεις έχουν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Το «ίσως» είναι μια λέξη ευγενική. Χτυπάει την πόρτα και περιμένει, αφήνει χώρο, δεν επιβάλλεται και δεν πιέζει βασικά, έτσι, δεν στριμώχνει κανένα σε καμιά γωνιά. Σου λέει κράτα μια επιφύλαξη, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Το «ίσως» δεν παίρνει θέση, νοικιάζει θέση. Το «ίσως» δεν κλείνει συζητήσεις, ανοίγει παράθυρα. Το «έτσι» όμως είναι άλλη περίπτωση. Το «έτσι» μπαίνει στο δωμάτιο χωρίς να χτυπήσει, κάθεται στην καλύτερη θέση και πριν προλάβεις να ρωτήσεις κάτι, σου απαντάει «έτσι». Και μετά τελεία. Το «έτσι» δεν αφήνει κενά, δεν αφήνει αμφιβολίες, δεν αφήνει δεύτερη σκέψη βασικά. Έχει μια μικρή δόση βεβαιότητας, μια υποψία οριστικότητας. Σαν να σου λέει «αυτή είναι η κατάσταση, συμφώνησε και προχώρα». Και το ανθρώπινο μυαλό έχει μια περίεργη συνήθεια. Δεν θυμάται πάντα αυτό που ακούει περισσότερο, θυμάται αυτό που σκουντάει περισσότερο. Το «ίσως» είναι αέρας, το «έτσι» είναι αγκώνας. Το «ίσως» περνάει, το «έτσι» μένει. Γι' αυτό και ενώ μπορείς να έχω πει 10 φορές «ίσως», αρκεί μόνο ένα μοναδικό «έτσι» ρε παιδί μου για να φύγει από την εκπομπή με όλη τη δημοσιότητα. Και τελικά κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Το πρόβλημα δεν είναι η συχνότητα, είναι η εντύπωση. Δεν σε προδίδει λέξη που χρησιμοποιείς, περισσότερο σε προδίδει λέξη που αφήνει το αποτύπωμα ρε παιδί μου. Και τίποτα δεν τραβάει περισσότερο την προσοχή από μια βεβαιότητα σε ένα κόσμο γεμάτο αμφιβολίες. Ίσως γι' αυτό να θυμάται το «έτσι». Και ίσως γι' αυτό να μην θυμάται πόσες φορές είπα το «ίσως». Έτσι κι αλλιώς, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ίσως και να είναι καλύτερα.

πήγα στην αρχή να σας πω μια ιστορία με την Άννα Μαρία που πήγε να γράψει κάτι και τη σταμάτησε γιατί με πρόλαβε κάτι άλλο. Λοιπόν, έστειλε ένα μήνυμα που έλεγε «Θέλω να σου περιγράψω με κάποιον τρόπο τα συναισθήματα που μας δημιουργείς με τις εκπομπές σου». Αλλά οι λέξεις είναι επινοήσεις ανθρώπινες, γράμματα στιβαγμένα το ένα δίπλα στο άλλο. Ατελή εκμαγιά. Καμιά φορά με τις λέξεις σου προσπαθώ να βγάλω ερμηνείες, προσπαθώ να μην στραμπουλήξω τη γλώσσα μου βασικά, έτσι. Λοιπόν, μια εκμαγιά μιας βαθύτερης ανάγκης να εκφράσουμε την ψυχή μας. Αδυνατό λοιπόν να σου περάσω το μήνυμα πως θέλω όπως θέλω με την ένταση που το νιώθω. Ελπίζω να το λαμβάνεις όμως. Αυτό το μήνυμα που μου ήρθε, αφού το διάβασα κάνα 2-3 φορές να το εμπεδώσω, να βρω και τις άγνωστες λέξεις να τις μεταφράσω. Αστεύομαι βέβαια, έτσι. Θα το πω όπως το νιώθω βασικά. Η λέξη είναι γράμματα στιβαγμένα. Κι όμως κάποια βράδια κάτι τέτοια μηνύματα αποδεικνύουν ότι αυτά τα γράμματα ξέρουν να στείλουν γέφυρες. Από την ψυχή σου στα αυτιά μου. Από το δωμάτιό σου στο στούντιο. Από τη σιωπή στον αέρα βασικά. Λες πως αδυνατείς να περάσεις το μήνυμα με την ένταση που το νιώθεις. Μα η ένταση ακούστηκε, κρύφτηκε ανάμεσα στις προτάσεις, στις παύσεις και στις τελείες. Καμιά φορά δεν μιλάει το κείμενο, μιλάει η πρόθεση. Η εκπομπή για μένα δεν είναι μόνο τραγούδια, δεν είναι μόνο τραγούδια και μικρόφωνο, κάποια ακουστικά που έχω στα αυτιά μου και ένας άψυχος υπολογιστής. Είναι οι άνθρωποι που κάθονται στην άλλη άκρη και αφήνουν έστω και για λίγα λεπτά μια χαραμάδα της ψυχής τους λίγο ανοιχτή, ρε παιδί μου. Και εσύ με αυτά τα λόγια άνοιξες ολόκληρο παράθυρο, έτσι, όχι χαραμάδα. Θέλεις να περιγράψεις τα συναισθήματα, έτσι λες. Αλλά σε προδίδουν οι λέξεις. Ξέρεις κάτι? Οι λέξεις πάντα θα είναι λίγο πιο φτωχές μπροστά σε αυτά που νιώθουμε. Αλλά ευτυχώς δεν πληρωνόμαστε με ακρίβεια. Δεν ζητάει κανείς δρέστα. Μια λέξη ευχαριστώ γραμμένη με αλήθεια αξίζει περισσότερο. Μου γράφεις ελπίζω να το λαμβάνεις. Το λαμβάνω. Το διαβάζω. Και κυρίως το κρατώ. Και θα συνεχίσω να είμαι εδώ τις Παρασκευές στα βραδάκια και προσπαθώ να είμαι αντάξιος σε αυτόν που νιώθεις, ακόμα κι αν δεν χωράνε σε ένα μήνυμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ότι είσαι εκεί βασικά, γιατί τη μοιράζεσαι και αφήνεις την εκπομπή να περάσει το κατόφλι της ψυχής σου. Και το ευχαριστώ να είσαι σίγουρο ότι είναι πολύ πολύ λίγο.

Και αυτό δεν είναι ματαιοδοξία, έτσι. Είναι πραγματικό ευχαριστώ. Μεγαλώνουμε και καταλαβαίνουμε πως δεν υπάρχει ανάγκη για καθολική αποδοχή. Και αυτό είναι μεγάλη ανακούφιση. Αν κάποιος προσπαθήσει να αρέσει σε όλους, σύντομα θα χρειαστεί περισσότερες γνώμες από όσες διαθέτει. Θα το κάνουμε και λιγάκι αστείο. Σαν ζαχαροπλάστης που φτιάχνει μια τούρτα με γεύση. Σοκολάτα, βανίλια, λεμόνι και μέλι. Κανέλα και λίγο σπανάκι, μόνο και μόνο για να μην στεναχωρήσει κανέναν. Στο τέλος δεν κάνει τούρτα, γρίφο κάνει. Υπάρχει μια ηλικία που σταματάς για διάκοπη προσπάθεια να χωράει παντού και σε όλα, έτσι. Το τετράγωνο δεν στριμώχνεται άλλο. Δεν μπαίνει στο κύκλο για να στριμωχτεί και το στρόγγυλο δεν απολογείται γιατί δεν έχει γωνίες. Ούτε τα λουλούδια αρέσουν σε όλους. Κάποιοι προτιμούν τα τριαντάφυλλα, άλλοι πάλι προτιμούν τις μαργαρίτες. Και άλλοι γλάστρες χωρίς τίποτα μέσα για να μην έχουν πότισμα. Η διαφωνία είναι πολύ παλιά υπόθεση. Κάποτε η συμπάθεια αντιμετωπιζόταν σαν διαγωνισμό συλλογής βαθμών. Όσο περισσότεροι βαθμοί, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία. Μέχρι που αποκαλύπτεται το μυστικό. Να σου πω ένα μυστικό. Δεν υπάρχει έπαθλο, ούτε μετάλλιο, ούτε δωρεάν κουπόνι για απεριόριστη επιβεβαίωση. Και τότε έρχεται η μεγάλη απελευθέρωση, έτσι. Η κατανόηση πως η αποδοχή από όλους είναι σαν την προσπάθεια να συμφωνήσουμε όλα τα ρολόγια της πόλης. Πάντα κάποιο όμως θα βιάζεται. Κάποιο θα καθυστερεί και κάποιο θα έχει σταματήσει για καφέ ακούγοντας εκείνο το παλιό άσμα. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.

Πάντως υπάρχουν και κάτι συναντήσεις που κάνουν ακόμα και τη σύμπτωση να ξύνει το κεφάλι της από απορία. Φανταστείτε λοιπόν δύο ανθρώπους στην ίδια πόλη, με κοινή γνωστή, να ζητούν γνωριμία σχεδόν την ίδια στιγμή, έτσι. Ωραία ιστορία. Όχι χθες, όχι σήμερα, όχι το πρωί και το βράδυ, την ίδια στιγμή. Αν αυτό δεν είναι συγχρονισμός, τότε είναι οργανωμένο σχέδιο του σύμπαντος με πλήρη γραμματιακή υποστήριξη. Και δες τώρα τι γίνεται εδώ. Πάει να υποθεί μια λέξη και πριν προλάβει να βγει στον αέρα, ακούγεται από την απέναντι πλευρά. Μια φορά σύμπτωση. Δεύτερη φορά περίεργο. Τρίτη φορά αρχίζει ο έλεγχος για κρυφά ακουστικά και μυστικές συνεννοήσεις. Υπάρχουν ανθρώποι που ολοκληρώνουν προτάσεις. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που ολοκληρώνουν σκέψεις πριν γίνουν προτάσεις. Σαν να έχει προηγηθεί πρόβα χωρίς να το γνωρίζει κανείς. Αυτές είναι απίστευτες συμπτώσεις που είναι ωραίες. Και λες τι γίνεται εδώ ρε παιδί μου, τι συμβαίνει εδώ πέρα.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.
4: Σας είπαμε ότι μας αρέσουν ιστορίες και μας αρέσει να τις καρώνουμε τις ιστορίες, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Κωστάκη και στην Αγγελικούλα. Κάποιες φορές η ζωή έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Εκεί που λες με αυτόν τον άνθρωπο δεν πρόκειται ούτε καλημέρα να πω, εκεί γράφεται η πιο όμορφη ιστορία. Ο Κωστάκης περνούσε καθημερινά μπροστά από το καφέ του ΚΤΕΛ, την έβλεπε, αλλά ήταν πάντα σοβαρή. Είχε κάτι που τον αποθούσε βασικά. Εκείνο το αυστηρό βλέμμα που έμοιαζε με πινακίδα που έγραφε «Απαγορεύεται είσοδος». Μόνο που η καρδιά, Κωστάκη μου, δεν διαβάζει πινακίδες, ευτυχώς. Πάμε λιγάκι πίσω τώρα. Παραμονή Χριστουγέννων, την ημέρα που κάποιοι ανταλλάσσουν δώρα και άλλοι ανταλλάσσουν αφορμές για να γνωριστούν. Ένα κερί με άρωμα μελομακάρονο. Ένα κερί με άρωμα μελομακάρονο. Αυτό έγινε ο απρόσμενος αγγελιοφόρος βασικά, μιας γνωριμίας. Αγγελιοφόρος, Αγγελικούλα. Η Αγγελικούλα ήταν ακόμα καινούργια στη δουλειά. Γύρω της όλοι μιλούσαν, γελούσαν και εκείνη μόνη της. Μερικές φορές ο πιο μοναχικός άνθρωπος μέσα σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο είναι αυτός που δεν έχει βρει ακόμα τον δικό του άνθρωπο. Και ξέρετε κάτι, οι μεγάλες ιστορίες δεν ξεκινούν πάντα με κεραυνούς και με τυμπανοκρουσίες. Καμιά φορά ξεκινούν με μια μυρωδιά μελομακάρονο. Μια κουβέντα της στιγμής και ένα κινητό που αντέχει λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Κάπως έτσι ήρθε το πρώτο ραντεβού, ήταν χειμώνας. Το ραντεβού πάνω στα μετέωρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Χιόνι παντού. Μπαταρία στο κινητό να αργοσβήνει. Ο Κωστάκης να ψάχνει το σπίτι της και να σκέφτεται πως αν κλείσει το τηλέφωνο από μπαταρία θα το βρουν οι λύκοι πριν τον βρει η αγάπη. Τον βρήκε όμως η αγάπη. Η ζωή όταν θέλει να γράψει μια όμορφη ιστορία δεν αφήνει το τηλέφωνο να σβήσει πριν τελειώσει το απαραίτητο μήνυμα. Βρεθήκαν, συναντηθήκαν και κάπως έτσι μια κοπέλα με ένα αυστηρό βλέμμα έγινε ένα ζεστό χαμόγελο, ένα κερί με άρωμα μελομακάρονο. Έγινε ανάμνηση ενός χιονισμένου βραδιού, έτσι, ένα χιονισμένο βραδάκι. Και αν του έλεγαν ποτέ πως εκείνη η σοβαρή κοπέλα θα γινόταν το πιο όμορφο παρόν και ίσως το πιο όμορφο μέλλον του, πιθανότατα να γελούσε. Γιατί η αγάπη έχει αυτή την συνήθεια να εμφανίζεται εκεί ακριβώς που δεν την περιμένεις και να σου αποδεικνύει πως τα καλύτερα κεφάλαια της ζωής γράφονται χωρίς πρόβα. Έτσι στα ξαφνικά, παραμονή Χριστουγέννων με άρωμα μελομακάρονο. Παιδιά κουμπάρο έχετε, να το ξέρετε, έτσι.

0: drums is the phenomenal Nikki Hustings.
1: Είπαμε να το κάνουμε λιγάκι διαφορετικό. Πέσαμε σε όλη την παρουσίαση του τραγουδιού, έτσι. Παρουσιάζουμε και τους μουσικούς. Δεν πειράζει, ας το ακούσουμε. Να μάθουμε και τους μουσικούς. Διασκευασμένο το Wonderful Live από την Κάτι Μελούρα. Και τους μουσικούς της που τους παρουσιάζει τώρα.

δύο κουβέντες, έτσι απλά. Όλα μα όλα τα λάθη από το παρελθόν, όλα είναι πηξίδα. Είναι πηξίδα για το τι θα κάνουμε σήμερα. Γίνεται να ξαναζήσουμε το χθες με την επίγνωση του σήμερα? Όχι, δεν γίνεται. Ας ζήσουμε λοιπόν το σήμερα με την άφθαρτη ενσυναίσθηση του χθες. Με απλά λόγια, το χθες δεν γυρίζει πίσω για διορθώσεις, δεν διαθέτει κουμπί επανάληψης, ούτε γραμμή εξυπηρέτησης παραπώνων. Ό,τι υπόθηκε, υπόθηκε. Ό,τι ξεχάστηκε, ξεχάστηκε. Και ό,τι φαγώθηκε στις 2 το πρωί, καταγράφηκε από την ιστορία της κουζίνας. Ας το κρατήσουμε μυστικό. Ας μην πούμε, να σου πω ένα μυστικό. Αυτό που μπορεί να γίνει συνεργάσιμο είναι το σήμερα, έτσι. Αυτό ξυπνά κάθε πρωί και λέει, έλα, δοκίμασε ξανά. Δοκίμασε ξανά, αλλά αυτή τη φορά με λίγη περισσότερη κατανόηση και λίγη λιγότερη βιασύνη. Εδώ το λίγη δεν λίγη. Η ενσυναίσθηση είναι παράξενο πράγμα. Δεν κοστίζει, δεν πιάνει χώρο και παρόλα αυτά χρησιμοποιείται πιο συχνά και από εγχειρίδιο οδηγιών ηλεκτρικής συσκευής. Όλοι την έχουμε κάπου, όλοι το έχουμε κάπου αυτό το εγχειρίδιο, αλλά συνήθως το θυμόμαστε όταν έχει ήδη ανάψει κόκκινη η ένδειξη στη λιχνία, έτσι. Και το χθες, το χθες είναι δάσκαλος, αρκεί να μην το μετατρέψουμε σε μόνιμο συγκάτοικο. Αν κάθε μέρα αρχίζει με ένα αχ, αχ να μπορούσα να γυρίσω πίσω το σήμερα. Αυτό το σήμερα όμως παρεξηγείται. Κάθεται στη γωνία και λέει, συγγνώμη, είμαι εδώ και περιμένω τη σειρά μου. Γι' αυτό ίσως το πιο χρήσιμο είναι να κρατηθεί από το χθες όχι η ενοχή, αλλά η κατανόηση. Να θυμόμαστε μόνο πώς ήταν όταν υπήρχε δυσκολία, άγχος ή λάθος επιλογή. Όχι για να ξαναζήσουμε το παλιό έργο, αλλά για να μιλάμε λίγο πιο ανθρώπινα στο σημερινό κοινό. Εξάλλου όλοι κάποτε είπαμε κάτι βιαστικό. Παρεξηγήσαμε κάποιον ή νομίζαμε ότι έχουμε απόλυτο δίκιο. Η ζωή διαθέτει εξαιρετικό χιούμορ όμως. Αργά ή γρήγορα βάζει το καθένα να καθίσει και στην απέναντι καρέκλα. Άρα το μήνυμα της ημέρας είναι απλό. Το χθες δεν επιστρέφει για διορθώσεις, αλλά το σήμερα δέχεται βελτιώσεις. Και η ενσυναίσθηση είναι ίσως το μοναδικό φίλτρο που κάνει κάθε συζήτηση να ακούγεται λίγο πιο καθαρή και λίγο πιο ανθρώπινη. Και αν κάτι πάει στραβά, ας πάει. Υπάρχει πάντα και το αύριο. Αρκεί να μην το φορτώσουμε και αυτό με τις ίδιες αποσκευές που κουβαλούσε το χθες. Και πιστέψτε με, ξέρω καλά από αποσκευές. Στα ΚΤΕΛ δουλεύω.

δεν είναι, λέει, τα τριαντάφυλλα από μόνα τους μοναδικά. Είναι το βλέμμα μας που στάθηκε πάνω τους. Είναι το νερό που τους δώσαμε. Η αγωνία μας όταν λύγησαν από τον άνεμο. Η υπομονή μας όταν άνθιζαν αργά. Η παρουσία μας. Έτσι γίνεται και με τους ανθρώπους. Αυτούς που αγαπάμε δεν γίνεται πολύτιμος επειδή είναι τέλειος. Γίνεται πολύτιμος επειδή τον γνωρίσαμε, τον αντέξαμε, τον φροντίσαμε, το κρατήσαμε μέσα μας, επειδή του δώσαμε χρόνο από τη ζωή μας. Και ο χρόνος είναι το πιο αληθινό κομμάτι μας. Δεν αγοράζεται και βασικά δεν επιστρέφεται και δεν προσποιείται. Να αγαπάς σημαίνει να μένεις, να ακούς πίσω από τις λέξεις, να πιάνεις το τρέμουλο της φωνής. Να θυμάσαι όσο άλλος ντρέπεται να ζητήσει. Να είσαι εκεί όχι μόνο στις γιορτές, αλλά και στις σιωπές. Στις ρογμές, στα δεν είμαι καλά, που λέγονται λιγάκι χαμηλόφωνα. Και αυτός ο χρόνος όταν δίνεται με αλήθεια γίνεται ρίζα, γίνεται σπίτι. Αυτό το αόρατο νήμα που λέει στον άλλον «Σε βλέπω, δεν είσαι μόνος», αλλιώς είσαι μόνος. Τελικά δεν είναι η ποσότητα των στιγμών που μας δένει, αλλά η ποιότητά τους. Η τυρφερότητα με την οποία σταθήκαμε, η φροντίδα που δεν έκανε θόρυβο, η αγάπη που δεν ζήτησε χειροκρότημα. Και κάπως έτσι μέσα στο χρόνο που αφιερώνουμε, οι άνθρωποι μας γίνονται οι άνθρωποι μας. Όχι επειδή τους κατέχουμε, αλλά επειδή τους συναντάμε αληθινά.

Έλξη. Και τι είναι η έλξη, ρε παιδιά, ε? Το βλέμμα που διασταυρώνεις με κάποιον και κρατάει λίγα δευτερόλεπτα. Εκείνο το άγγιγμα που ηλεκτρίζει το δέρμα. Η καρδιά που αλλάζει ρυθμό χωρίς να ζητήσει την άδειά σου. Ή είναι το ένστικτο. Το πρώτο κάτι που δεν εξηγείται με λόγια, που απλά το νιώθεις. Η χημεία είναι εγκεφαλική, είναι κουβέντες που ωραίουν αβίαστα. Η φωνή που σε κάνει να νιώθεις ηρεμία. Το χιούμορ που συναντιέται στο ίδιο σημείο. Οι σκέψεις που μοιάζουν να ολοκληρώνουν η μία την άλλη. Είναι ο συγχρονισμός. Η αίσθηση ότι τα μυαλά επικοινωνούν σε μια συχνότητα σχεδόν μυστική. Η σύνδεση είναι ψυχική. Είναι η σιωπή που δεν είναι άβολη. Είναι η απόσταση που δεν μπορεί να σβήσει το πόθο και το αίσθημα. Η ασφάλεια να είσαι αληθινός, να είσαι ο εαυτός σου, ρε παιδί μου. Το σε νιώθω χωρίς εξηγήσεις. Είναι η βαθιά αναγνώριση ενός άλλου ανθρώπου πέρα από ρόλους, φόβους και κυρίως άμυνες. Κάποια στιγμή είχα γράψει: η έλξη μπορεί να περάσει, η χημεία μπορεί να αλλάξει, η σύνδεση όμως όταν είναι αληθινή αφήνει αποτύπωμα. Και όταν συμβαίνει αυτό, να συνυπάρχουν και τα τρία, σώμα, μυαλό και ψυχή. Τότε δεν μιλάμε απλώς για έναν ενθουσιασμό, μιλάμε για κάτι σπάνιο, κάτι που δεν συναντάς συχνά, κάτι που δεν το αναζητάς. Απλά έρχεται και το αναγνωρίζεις. Έλξη. Οι λέξεις είναι έλξεις.

Έχω και μια δυσάρεστη είδηση, έτσι. Για μένα δεν ξέρω αν είναι πολύ πολύ δυσάρεστη, αλλά είναι μια γλυκόπικρη γεύση. Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή δεν θα είμαστε μαζί, δυστυχώς. Είχα ψάξει βασικά να βρω εισιτήριο για Πασχαλίδη, αλλά ήταν sold out. Αλλά μου βρήκανε.

Και μιας και μιλούσαμε για τις κορυφές αυτές, ρε χαρά μου, να σου πω, ρε παιδί μου, να ανεβαίνεις στην κορυφή για να δεις τον κόσμο, όχι για να σε δει ο κόσμος. Σοφή κουβέντα και κυρίως χρήσιμη στις μέρες μας. Αρκετοί ανεβαίνουν στην κορυφή και το πρώτο που κοιτάζουν δεν είναι ο ορίζοντας, αλλά αν τους κοιτάζει ο γείτονας. Αυτός είναι ο καημός. Αν τους κοιτάζει ο γείτονας. Κάποτε η κορυφή ήταν σημείο θέας. Σήμερα κινδυνεύει να γίνει σημείο επίδειξης. Αντί να θαυμάζετε το τοπίο, μετριούνται τα χειροκροτήματα. Αντί να ανοίγει το βλέμμα, ανοίγει ο λογαριασμός της ματαιοδοξίας. Η αλήθεια είναι πως η κορυφή έχει ένα μικρό πρόβλημα. Χωράει λίγους ανθρώπους, αλλά πολλά τεράστια εγώ. Και όταν το εγώ παρκάρει παράνομα εκεί πάνω, δεν μείνει χώρος ούτε για σύννεφο. Η κορυφή δεν κάνει θαύματα. Αν κάποιος ανέβει σοφός, θα δει λιγάκι πιο μακριά. Αν ανέβει όμως αλαζόνας, απλώς θα ψάχνει καλύτερο φωτισμό. Όποιος ανεβαίνει μόνο για να τον δουν, συνήθως περνάει την ώρα κοιτάζοντας προς τα κάτω. Έτσι χάνει το καλύτερο θέαμα, έτσι. Το καλύτερο θέαμα που είναι μπροστά του. Η πραγματική αξία της κορυφής δεν είναι το ύψος, είναι η προοπτική. Δεν είναι το κοιτάξτε με, αλλά το κοιτάξτε πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος. Άλλωστε, το βουνό δεν ενδιαφέρεται ποιος φωτογραφίζεται πάνω του, έτσι. Το βουνό στέκεται χιλιάδες χρόνια εκεί πέρα και σκέφτεται, ανεβείτε, κατεβείτε, καμαρώστε. Στο τέλος, όλοι από το ίδιο μονοπάτι θα φύγετε. Ας πιάσουμε το υπονοούμενο.

0: Και σήμερα ήσασταν υπέροχοι. Περάσαμε τη μία. Δυνατές αγκαλιές παντού.
1: Η ώρα είναι μία. Στο Rock Radio Mikkel. Στους 104,7.
0: Δυνατές αγκαλιές, φιλιά παντού. Την αγάπη μου, Δημήτρης Κατζούντας, Μαρία Παγώνη, Εύα Λόλιου, απίστευτη, γράφει πάρα πολύ ωραία. Πάνω στο φίλο μου τον Μπάμπη Καβάλα, Παναγιώτης Οικονόμου, πάντα παρόν. Στο αγαπημένο μου κοριτσάκι, τη Χριστίνα τη Μουτάφη, και σε όλη την παρέα που είναι εκεί πέρα μαζεμένη. Though I confess, τα φιλιά μου. Στη Μάρο την Καφάτου, στο Γιάννη του Παπαδόπουλο, στο Δημήτρη του Κονιαλίδη, αγαπημένη μου Σόνια Αντωνιάδου, στην Άννα Μαρία. Άννα Μαρία σήμερα, είχα πολύ Άννα Μαρία σήμερα, έτσι. Έμπνευση σε. Στον Κωνσταντίνο τον Ιχωρίδη κάτω στην Αθήνα. Στο Ελενάκι μας Τσακυρίδου. Στο Σάκη το Πέιο, στη Γεωργία, στη Τζό μας. Στο Σάβα, περίφημος ο Ριβάτης. Στο Μαγδάκι στην Επανομή. Στον Νίκο τον Παπακώστα, αγοράκι μου γλυκό. Στο Θέμη τον Νικολαίδη, παλιός καλός συμμαθητής. Όλα τα λεφτά. Στη Φιλίτσα και στο Χάρη. Αγαπημένα παιδάκια. Ανιψάκια. Στην Ελένη την Αδάμ, πάντα παρόν. Στο Μιχαλάκι τον Ασίκη, στη Φλόρινα, πατρίδα. Στην Ελένη τη Μαζαράκου. Στην Ειρήνη μας, Ειρήνη Παπαδοπούλου. Οι ομορφότερες μυρωδιές. Στην Δινάρα, Ντίνα Τετράδη. Το Κατερινάκι τη Τόμτσι, Κατερινάκι μας. Στο Μαράκι μας, Μαρία Λαζίδου. Η πιο ζεστή καρδιά. Στη Βέτα τη Βάσιου και στο Σταύρο του Γιάντσι.

Σωτηρία την Κωνσταντινίδου. Στην κυρία Νίνα τη Μουτάφη. Να βρεις δύο Μουτάφη, ε, πόσο σπάνιο. Στο Πασχάλι το Δαδάκι. Στη Βάσο τη Μάσκα την Ελένη τη Μιχαλούδη. Στο Χρήστο το Κατσανίδη πάνω στις Πρέσπες. Στη Χριστίνα την Κωνσταντινίδου. Χριστινάκι μου, κοριτσάρα μου. Στο Παντελή το Μούσιο. Στο Χρήστο πάνω στη Φλόρινα. Και στον αγαπημένο μου Πανούλη. Κυριακές Δευτέρες εδώ πέρα, 11:00 με τις νυχτερίδες και αυτός.

0: Όσο υπάρχουν αυτιά να ακούν και καρδιές να νιώθουν, το ραδιόφωνο θα παραμένει το πιο όμορφο θαύμα της παρέας.
1: I'll shake your bouncy booty. Hit it! Rock
2: Radio. I just need to wail for a little while here.
3: Rock Radio. Well armed. Aggressive and dangerous.
4: Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
0: Εδώ ήμασταν από τις 9. Πήραμε σκυτάλι από το Τζότζο, Βάθος, Βάρος και Βακάρος και τα Night Tracks. Αυτό κι αν είναι τιμή. Και πήγαμε ως και τιμία. Είμαι ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος και είμαι εδώ τις Παρασκευές τα βραδάκια. Εδώ ερχόμαστε, φιλοσοφούμε και αμπελοφιλοσοφούμε. Λέμε τα δικά μας, λέμε και τα δικά σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την μεθεπόμενη Παρασκευή, οπότε Χριστινάκη μου, έχεις ντρεπό. Για την επόμενη Παρασκευή έχεις ντρεπό. Θέλω να είστε καλά παντός καιρού. Είτε έχει ζέστη, είτε ρίχνει λίγο βροχούλα, είτε έχει λίγα συννεφάκια. Συννεφάκια μόνο έξω. Μέσα θα έχουμε ηλιακάδα πάντα. Κάθε φορά που τελειώνουμε την εκπομπή μας, εμείς λέμε και θα το λέμε πάντα το εξής. Έτσι, αύριο που θα σηκωθείτε από τα κρεβατάκια σας, να έχετε ζωγραφισμένο στα χείλη σας ένα τεράστιο χαμόγελο. Καλημέρα και καληνύχτα.

Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.